0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρα, σε αποκλώει. Αποκλώει στον Λόρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου του παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Αμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

Για ένας φίλος δεν πας να ξεκουραστείς λίγο. Κάνα ψαρεματάκι πάω στην παραλία. Μου λέει τι θες για δόλωμα λίγο θέλεις. Ουλίκι ή σωλήνα.

Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά. Πούρε πώς μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχαμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχαμενο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάστ? Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρατε.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντε ζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είχε ο φόβος τον οποίον ενέσπηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες να σοφρονήσει τα σψυχάσματα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει το στουρνέρας, αποκρούει. Αποκρούει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκρούεις του Λέρας το πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι υποδιαποντικών

Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: κάτι καλύτερο,
2: κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
3: Ο νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ηρακλής Radio.gr για τη Φουγαριέρα, τη μάνα μας. Είμαστε εδώ. Βλέπετε ότι έχουν αρχίσει να βελτιώνονται οι συνθήκες εδώ στα στούντιο, στις εκπομπές, φώτα. Δεν είμαι μόνος, είμαι με τον GM. Καλησπέρα, κύριε GM.
1: Καλησπέρα
0: σας και κύριε Χρήστο που είστε εδώ. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Το γυαλί είναι πραγματικό. Το γυαλί είναι μοιοπίας. Είναι οράσιος για την ακρίβεια. Έχω 0,75 και 0,75 μοιοπία και μισό και 0,25 αστιγματισμό. Οπότε έχω βάλει γυαλιά, όπως ελπίζω να μας βάλει και η ομάδα τα γυαλιά με τις μεταγραφές που θα κάνει από εδώ και έπειτα. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα βγάλουμε κανέναν, θα μιλήσουμε εμείς, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε και διαδικαστικού περιεχομένου και πράγματα για Ηρακλή όλων των αθλημάτων, και να κάνουμε και ένα explain, που λένε και στο χωριό μου, για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα το καλοκαίρι, τι θα κάνει το Ηρακλής Radio, τι συμβαίνει, που πάμε, τι θα κάνουμε.
1: Let me explain it to you.
0: Ο Τάο λέει, Παύλο Καλατζηδερμία, πότε πήρε στοιχείο? Το 2016. Πτυχίο πολιτικών επιστημών. Και κάναμε και κάτι ωραία πραγματάκια μετά στο marketing. Θα διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Εδώ είναι μακριά το ποντίκι. Συγχαρητήρια, Παύλο. Τα λες πολύ όμορφα, λέει ο Σταύρος ο Κυρίμης, ο οποίος ξέρει τι δουλειά κάνει. Επίσημος, είναι επίσημα. Πώς είναι επίσημος εργάτης κάποιος? Επίσημος καλεσμένος σε βαφτίσεις και γάμους εντός καλοκαιριού σε περιοχές που χρήζουν τουριστικής αξιολόγησης.
1: Μ' αρέσει που δίνεις όνομα επίθετο, δίνεις ιδιότητα, δίνεις τα πάντα, φημί.
0: Ο αδερφός μου ο Σταύρος, μα είναι πασίγνωστος.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικός οδηγός βάρκας στα ανοιχτά των αντιπάξων. Θέλω να σας πω. Είναι γυαλί, γιατί όντως υπάρχει θέμα εκεί. Είπα ότι πρέπει να το βάλω μια φορά να δω πώς είναι. Έχω δει κάτι ματσάκια, κάτι τέτοια. Όλοι Παύλος, λέει ο φίλος. Παύλο, ωραίο γυαλί, εσύ και ο Ρώτα. Εγώ δεν έχω ίδια κατάσταση με το Ρώτα. Ο Ρώτα είναι πιο όμορφος. Παυλάρα, πότε με το καλό το καινούργιο στούντιο? After 15 Αύγουστο, παιδιά μου. Διόλου τυχαίο που όλα τα κοπούκια μαζεύτηκαν εκεί, λέει ένας φίλος που είναι εμπαθής. Καλησπέρα, Παύλος. Επιτέλους να δούμε μια σωστή ενημέρωση. Να σε καλά, αδερφέ. Παυλάρα, τι γυαλάρα είναι αυτή. Γεια σου, τεράστια, αδερφέ μου, Κύριλε. Παύλο, τι μάρισμα έχεις παίξει, ρε Πούστη? Είναι όλο, Δεν είναι το μάρισμα τώρα να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Να ξέρετε, εδώ είμαστε και από μέσα. Και από μέσα είναι όλα. Ομοιοχρωμία υπάρχει και έχω βάλει και μαύρο. Πού να βάλω κανένα άσπρο να κάνει αντίθεση? Εκεί μιλάμε πραγματική αποθέωση. Μου έχει πει η μάνα μου, σας το λέω ειλικρινά, κάνει κάτι τα τσικλίκια, έκανε τώρα με κάμερα. Μου έχει πει η μάνα μου,
1: όλα καλά, όλα,
0: όλοι στο σώμα είμαστε ξανθοί. Εσύ πώς βγήκες έτσι? Σε πήραμε από κάπου? Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Ντίμι Ντάλ, αδερφέ μου, για χαρά. Παύλα, καμιά ανοιχτή προπόνηση, κάποιο φιλικό στην τηλεομέρα, ξέρουμε αν γίνει, να πάμε εμείς που είμαστε κοντά να δώσουμε ό,τι στην ομάδα. Λοιπόν, ωραία πάσα είναι αυτή που κάνεις. Κάτι χρούτσο χρούτσο ακούω τώρα. Ωραία πάσα είναι αυτή που κάνεις. Τα κάνω επίτηδες αυτά. Δεν ακούω τίποτα. Για να τονίσω τα νέα στούντιο, τα νέα όλα.
1: Ακόμα κι αν συμβαίνει, δεν πρέπει να το λες στον αέρα.
0: Εδώ είμαστε μια οικογένεια με τους ανθρώπους.
1: Πρέπει να μου κάνεις νόημα. Κάτι
0: γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν τα 88 like 200 και θα στείλουν και 10 super chat μέχρι τις 7.30. Ένα λεπτό. Μισό ευρώ. Δηλαδή, Μουράδ Γιακίν. Ο Μουράδ Γιακίν φοράει κίτρινα, 55 χρονών, που δεν έχει κιόλα θέμα με τη μοιοπία του. Τα έχουν αναλύσει άχαστη αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φάσιο Άικο θα μας κάνεις. Γεια σου, Μιτσάρα. Έπρεπε να βάλεις κίτρινο φακό. Να πετύχεις το κλασικό χουντόγιαλο. Ο Γιακίν είναι χουντικός. Δεν το γνώριζα αυτό. Λοιπόν, μια που πάμε για Πτολεμαϊδα. Αύριο θα βρεθούμε στην Πτολεμαϊδα. Θα πάμε να δούμε την ομάδα, να τραβήξουμε στιγμιότυπα, να μεταφέρουμε το σφιγμό, τον παλμό στον κόσμο, και στην ομάδα τα θέλω, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τη ζέση, την ανυπομονησία του κόσμου. Παυλάρα, περίμενε γενέθλια του Προέδρου για να κάνεις εκπομπή. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και κάθε χρόνο να πετυχαίνει στο μήνυμα τους στόχους που θέτει για τον Ηράκλη μας. Πάντα χαρές, επιτυχίες, υγεία και marketing. Λοιπόν, υπάρχει ένα καρφιτσωμένο εδώ, έχει καρφιτσώσει ο GM, Είναι το καινούργιο μου TikTok. Το παλιό είχα κάποια προβλήματα και το έδωσα τσάο. Έχω κάνει νέο TikTok. Μπορείτε να ακολουθήσετε όσοι θέλετε. Γυαλί Ζάχο Χατζηφωτίου θέλω. Περιουσία Ζάχο Χατζηφωτίου εγώ θέλω. Οπότε θα βρεθούμε αύριο στην Πτολεμαϊδα. Θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε και τεταρτέ με τους παίχτες. Θα πούμε διάφορα πράγματα.
1: Θεωρητικά θα βγάλεις και βίντεο με μικρόφωνα.
0: Βίντεο με μικρόφωνα κλπ. Με το Ραφαήλ το Σπυρίδη θα πάω. Έτσι. Να είναι καλά το παιδί. Ξεκινάμε 7 παρά αύριο το πρωί. Πάμε εκεί, κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι και ο Άρης και ο Πανιώνης εκεί πέρα. Θα δούμε, ας πούμε, ένα τσάο και αυτούς. Τι γίνεται τώρα με τα φιλικά? Η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα γίνει κανένα απολύτως φιλικό. Γιατί θέλουμε να βρούμε το σύστημά μας. Θέλουμε να αξιολογήσουμε τους παίχτες. Θέλουμε να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Θέλουμε, ενώ η τεχνική ηγεσία, αυτό μαθαίνω, φιλικά θα υπάρχουν στην Ιταλία και στην επιστροφή της ομάδος στην Ελλάδα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Η πρόβα Generale θα είναι το παιχνίδι κυπέλου μεσοβδόμαδα πριν την πρώτη αγωνιστική, η οποία θα είναι 99% εκτός έδρας. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί θα προλάβει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για την πρώτη αγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξουμε λογικά το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Τα έχει πει και σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε στο Ώρα για Μπάλα στον αδερφό μου τον Ανδρεάδη ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ρακλή, ο Μάκης Κυριζίδης. Τα έχει πει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Φιλικό θα υπάρχει Ιταλία και θα υπάρχουν και φιλικά στην Ελλάδα μετά τις 7 Αυγούστου. Το θέμα δεν είναι να πάμε εμείς να ξεαυτώσουμε. Το θέμα είναι η ομάδα να κάνει σωστά τη δουλειά της με τον τρόπο που θέλει ο προπονητής, με τον τρόπο που θέλει ο Βάλτερ Ματσάρη, με τους συνεργάτες του και το Σένα και τους υπόλοιπους. Σας υπόσχομαι από τώρα την επόμενη Τρίτη θα έχουμε λεπτομερέστατη ενημέρωση για το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο έναν προς έναν. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε μία ανάλυση όλων των παιχτών και του επιτελείου που θα έχει στο δυναμικό του Ηρακλής μέχρι και εκείνη τη μέρα. Στο Κάφτα υπάρχει πρόβλημα να γίνει φιλικό, ναι, διότι το πρόβλημα δεν είναι η στατικότητα, το χόρτο κλπ. Είναι τα τουρνικέ, είναι τα βάρ, τα δωμάτια ελέγχου κλπ. Που αυτό δεν απαγορεύει το να γίνει κάποιο φιλικό ανεπίσημο, βέβαια, έτσι. Το οποίο δεν χρειάζεται να έχει όλα αυτά, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως έτοιμα. Ιστορία πως έβαλα γυαλιά, λέει ο Κώστας, ο οποίος είναι και νέος μπαμπάς με ένα πολύ ωραίο παιδάκι, να είστε καλά. Ήμουν σουρωμένος κάπου το 2008 με φανέλα Ηρακλή. Στάση Καμάρα, και αντί να πάρω το 14 να πάω στην πήρα το 10 και πήγα Χαριλάου. Τελικά είχα αστιγματισμό. Love you, ρε. Πάμε λίγο με ρυθμούς χελώνα στις μεταγραφές. Πολύ ωραία. Ωραίο αυτή η πάσα. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 27 παίχτες. Πόσοι είναι για βασική, πόσοι είναι για το βασικό rotation των 22 παιχτών που θέλει ο Ματσάρη που μας είπε συνέντευξη τύπου? Οι παίχτες οι οποίοι είναι για αυτό, εγώ θα πω ότι είναι από 10 μέχρι 13. Άρα τι θέλει ο Ηρακλής? Κατά τη γνώμη μου θέλει περίπου άλλους 10 παίχτες, οι οποίοι 10 παίχτες αυτοί θα είναι τα χεράκια σου, οι οποίοι παίχτες αυτοί θα έρθουν. Τι ενημέρωση έχουμε?
2: Γυαλίζει λίγο αυτό που το θέλω να φτιάξω.
0: Βγάλε, όπα ρε, μέσα στο στόμα μου το βάλες. Πώς έτσι, μπήκε μέσα από το στόμα. Λοιπόν, να βγάλω τα γυαλιά γιατί γυαλίζουν. Αλήθεια λες τώρα?
1: Είναι πολύ μικρό το στούντιο και το φως είναι
0: για
1: πολύ
0: μικρό. Για να με δω, για να με δω, για να με δω, για να με δω, για να με δω.
1: Τώρα κάτι κάπως έφτιαξε νομίζω.
0: Άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος.
1: Δεν είναι πολύ κοντά το φως.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πει κάποιος κάποιο πρόβλημα. Όλοι τα καλύτερα λένε.
1: Μεγέ
0: το γυαλικό, Παύλε, να είσαι καλά, Μιχαλέ.
1: Τα καλύτερα πάντα λένε, αν μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα, όμως θα κάνω.
0: Λοιπόν, από τους 27 παίκτες λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι γύρω στους 10 δεν θα είναι στην ομάδα, είτε θα είναι κάπου 19. Είτε δεν θα αποκτηθούν, όπως είναι δύο παίκτες που δοκιμάζονται, είτε θα δοθούν δανεικοί, είτε θα αφαιθούν ελεύθεροι. Έτσι, έχουμε πολλούς στο μυαλό μας όλα αυτά κλπ. Ο GM μετέτρεψε τον Παύλο σε τηλεόραση. Πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε. Η ομάδα περιμένει τρεις Ισπανούς, οι οποίοι είναι τελειωμένο. Να σε καλά, Ντιμιντάλ, αδερφέ μου. Περιμένει τρεις Ισπανούς. Ποιοι είναι αυτοί οι Ισπανοί? Ο ένας είναι οχτάρι από την Ουέσχα με μεγάλη καριέρα Α και Β κατηγορία Ισπανίας, ο Σεοάνε. Ως τώρα είναι το που λένε. Από αυτά που δεν έχω δει. Έτσι. Θα σας πω και την Τετάρτη. Δεν ξέρω αν θα έχουν φτάσει οι Ισπανοί. Ο δεύτερος Ισπανός είναι ο Ντάνι Μουνιόθ. Αριστερό μπακ, Ατλέτικο Μαδρίτης, μεγάλο project. Και ο τρίτος Ιταλός είναι ο Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτη σε. Θα μου πεις Ρεάλ Μαδρίτη, ναι. Σε. Είναι ένα ρίσκο που θα πάρθει. Εύλογα θα πάρθει και καλά θα κάνει να πάρθει, γιατί κάνουμε μια συνεργασία με τη Ρεάλ και με την Ατλέτικο, με τις ομάδες αυτές, ειδικά με τη Ρεάλ. Και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι οι 8 με 10 μεταγραφές που χρειάζονται θα γίνουν και ακόμα παραπάνω, γιατί θα πιάσει τον εγωισμό του πρόεδρο. Και εγώ έχω πει εξ αρχής ότι η αξιολόγηση, εγώ τουλάχιστον, την αξιολόγηση του ρόστερ της ομάδος θα την κάνω όταν η ομάδα φύγει για Ιταλία. Αν εκεί είμαστε ακόμα πολύ πίσω, θα άγχωθω. Γενικά, αυτά που μαθαίνω είναι ότι αρχίζει η ομάδα από τη δεύτερη, τρίτη κιόλας μέρα να κατανοεί αυτά που λέει ο προπονητής. Δουλεύονται συστήματα. Κάποια φαίνεται ότι βγαίνουν σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά φαίνεται ότι είναι κατανοητά, ότι η ομάδα έχει διάθεση και ότι το γυαλί είναι κανονικό, δεν είναι AI, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω αρχικά εγώ με το ζόρι ένα AI, ξέρω να στέλνω στο κινητό μου. Ο Σεοάνε είναι, αν είναι καλά, που δυστυχώς είναι ένα χρόνο προετοιμασία, θα βγάλει μάτια. Ο Σεοάνε πέρσι έκανε χρονιά. Δεν ήταν εκτός ομάδας, όπως ας πούμε ήταν ο Ντεσίλιο, που ακούστηκε και γράφτηκε. Αριστερό μπακ είναι ο Νιζέτ και θα είναι και ο Μουνιόθ, ένα πολύ καλό έτσι, δίδυμο. Να πούμε τώρα λίγο τη γνώμη τη δικιά μου, θα πω για το σύστημα που θα παίξει η ομάδα. Το σύστημα της ομάδος, όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like, 118 like, δεν πάμε πουθενά. Δεν τραβάει το έργο έτσι. Δηλαδή λίγο ψυχολογία δώσε. Εδώ γυαλιά βάλαμε για να τα βλέπουμε καλύτερα τι γράφετε. Λοιπόν, θέλω επίσης να κάνουμε δύο super chat, τρία δηλαδή, δώσε λίγο αγάπη. Νέα στούντιο, ευχαριστούμε πολύ το Σουάνι και την Ήλεκτρο που μας βοηθάει τόσο πολύ, που τα έχει αναλάβει όλα εξ ολοκλήρου. Έχουμε κι εμείς πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε, να φέρουμε, να κάνουμε πολλά. Και θέλουμε τη βοήθειά σας, την αρρωγή σας και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα σας όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Επίσης τρέχει εδώ ένα γραφιτσωμένο με ένα TikTok, μπείτε πατήστε, εγώ είμαι, κάντε follow. Λοιπόν, Παύλε καλησπέρα, χιλιάδες χρόνια Ηρακλής. Λέει ο αδερφός μου Βασίλης από την Κενόφικη Πάτρα, δώσε χαιρετήματα, σε ακούμε όλο το εργοτάξιο εδώ πέρα. Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα. Πίνω και λέω στην υγεία σας με μια μπύρα που θα πιω αργότερα, όλοι μαζί. Λοιπόν, ο φίλος ο Τσατσατσα, αδερφός επίσης θέλω να πω, γεια σου Παύλο Αστραπή με το ωραίο το γυαλί. Αυτό ξέρεις έχει κι άλλες ερμηνείες. Πήγε από το Μεξικό πέρυσι στην Ουέσχα, αν δει τον Αύγουστο, οπότε δεν πρόλαβε προετοιμασία. Αν έπαιξε όμως, δεν έχει να καλέει κάτι. Προσωπικό που λένε, έχω το Μουνιό. Φοβερό πρόσωπο που δεν τον περιμέναν ποτέ στο Ηρακλή. Εγώ θα πω μέχρι να υπογράψουν, ας μην πούμε κάτι δεδομένο, ας μην πούμε κάτι σίγουρο, αλλά θεωρείται γενικά ότι έχουν κλείσει αυτοί οι παίχτες, που δείχνει λοιπόν ότι άρχισε η ομάδα να φέρνει τα ονόματα που προσδοκά ο κόσμος του Ηρακλή. Καλώς προσδοκά, ειδικά όσοι στηρίζουν. Δεν θέλω να υπάρχει μύρλα, δεν θέλω να υπάρχει γκρίνια, δεν βοηθάει την ομάδα. Δεν είμαι εθεροβάμων, ούτε ψυχασθενής, ούτε λαμόγιο μάλλον, ούτε με δίνει κανείς λεφτά για να λέω ότι η ομάδα είναι καταπληκτική. Απλά δεν χρειάζεται να φέρουμε την καταστροφή και καταστροφολογία. Εννοείται, αν το ρόστερ ήταν αυτό και ήταν σε 10 μέρες πρώτη αγωνιστική, θα ήμασταν όλοι στα σκηνιά και στα μπαλκόνια και δεν θα ήμασταν καλά. Ο μικρός Ηρακλής πάτησε το super chat. Όχι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν το μικρό Ηρακλή για το super chat αυτό. Πάμε να κάνουμε like. Είμαστε πολύ μέσα. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν μαζί με τους Ισπανούς. Χωρίς τους Ισπανούς μάλλον, περίπου ακόμα 8 με 10 μεταγραφές. Εντάξει, μας λείπουν οι μεταγραφές, θέλουμε 60. Θα θέλαμε 60 μεταγραφές να γίνουν φέτος. Θα θέλαμε 25 ενσύνια. Δεν γίνεται αυτό και δεν είναι και σωστό και δεν είναι και αυτό που θα χτίσει, ας πούμε, την ομάδα που θέλει να κάνει ο Ηρακλής. Από κάτω προς τα πάνω. Ο στόχος του Ηρακλή είναι η σταθεροποίηση. Ρετζίεντ, έχει παίξει εκεί τέτοια κάμερα στην τηλεόραση. Τρελό γυαλικό.
1: Καλά, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Ήπια κάμερα είναι που βρίζατε αλήτες.
1: Απλά δεν είχαμε
0: φως. Φώτα, το... φώτα είναι που κάνατε.
1: Δεν είναι δυστυχώς το στούντιο εδώ, ο χώρος δεν μας κάνει, γι' αυτό θα πάμε και στον επόμενο.
0: Γι' αυτό και μεταφερόμεθα.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα
0: άλλο το γεγονός ότι μάλλον δεν παίρνουμε εξτρέμι, πάμε για 3-5-2, όπως το βλέπεις από πλευράς ρίσκου. Και επίσης, ποια είναι η γνώμη για τη μεταγραφική πολιτική ως τώρα. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η γνώμη για τη μεταγραφική πολιτική ως τώρα, γιατί δεν είναι η μεταγραφική πολιτική να πάρουμε πολλούς παίκτες φθηνούς. Θα πάρουμε και άλλους παίκτες. Όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ σε ένα βαθμό 90%, εκεί θα σας πω. Γιατί έχουν να έρθουν πολλοί και έχουν να φύγουν πολλοί. Να ξέρετε. Δεν παίρνουμε εξτρέμ το σύστημα. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι 3-5-2. Λέω ότι θα είναι 3-4-2-1. Τι σημαίνει αυτό? 3 center back, 2 πλάγια back, 4 εσωτερικά half και ένα center four. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι πολύ δυνατός στον άξονα, ότι τα extreme σου πρέπει, τα back πρέπει να είναι και extreme, πρέπει να τρέχουν, πρέπει να έχουν πνευμόνι, πρέπει να βάζουν τα πόδια στη φωτιά, πρέπει να είναι καλή επιθετικά, ας υστερούν λίγο αμυντικά. Το ιδανικό είναι να μην υστερούν ούτε αμυντικά. Έτσι. Οπότε και ένα center four. Ας πούμε ο Κάκα δεν είναι πολύ εγώ. Η ομάδα ξέρει. Ο coach ξέρει. Εμένα δεν μου κάνει πολύ. Ούτε ο center back. Μπορεί να τον μπαίνει για ρόλο. Ο Φοφανά, ας πούμε, που ανανέωσε, να μπει στο 70 μέσα στην Τρίπολη που θα κερδίσει 0 ο Ηρακλής, να κρατήσει το αποτέλεσμα. Ναι. Το να πάρει το μάτς πάνω του, μπορεί όχι. Μπορεί να είμαι και άσχετος εγώ, έτσι. Το ρολόι του ματσάρι. Αδερφέ Μιτσάρα. Όλα θα πάνε καλά. Σε 10 λεπτά μπαίνει χειρουργείο και όλα εντάξει. Ο Μπασινάς δεν ήταν τυχαία προχθές στο πάνελ. Θέλω να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη στο λαό του Ηρακλή και σε όλους τους δημοσιογράφους εκτός από έναν για την ανοργανωσία και την κακή ποιότητα που δώσαμε στο λαό του Ηρακλή στο live που βγάλαμε για τη συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει δικαιολογία, το κάναμε γιατί δεν υπήρχε άλλος, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουμε στα μάτια τα λάθη που κάνουμε, ώστε να μην τα ξανακάνουμε, γιατί εκπροσωπούμε ένα κομμάτι του λαού του Ηρακλή και ένα πάρα πολύ μεγάλο σύλλογο, και αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουμε και λειτουργούμε. Λοιπόν.
1: Επίσης, ρε παιδιά, εντάξει, μην. Τώρα κάποια σχόλια ήταν αρκετά κακεντρική.
0: Εμένα δεν με πειράζει τα σχόλια που κάνανε εναντίον εμάς. Με πειράζει τα σχόλια που κάνανε τον Μπασινά. Που λέγανε ο Μπασινά κοιμάται, είναι ακίνητος. Δηλαδή, μιλάω, μα τι θέλετε να κάνει, να πλύνει τα δόντια του. Θέλετε να φάει, να κάνει τροχό, τι να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ήταν πάνω στη συνέντευξη τύπου είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αγωνιστικό, από τα συμβόλαια και τις υπογραφές που είναι η κυρία Περάκη, μέχρι το ποιοι παίχτες θα έρθουν, μέχρι το ποιος θα τους πληρώσει. Αυτοί ήταν εκεί πάνω για να δηλώσουν αυτό ακριβώς. Όχι για να απαντήσουν όλοι. Ήταν η παρουσίαση του Ματσάρη και μια ερώτηση που έγινε από τον κύριο Πετρουλάκη, που έχει να κάνει με τις εκλογές της ΕΠΟ. Είναι Αλαφούζος Μαρινάκης.
1: Super League.
0: Ωραία. Ναι, Super League. Γιατί ψηφίζουμε Αλαφούζο? Όποιο για να ψηφίζαμε θα λέγανε η Γρία πήγαμε.
1: Γιατί ψηφίζουμε Μαρινάκη?
0: Εντάξει. Η Γρία πήγαμε τον Αλαφούζο. Οκ. Τι γίνεται? Ο Αλαφούζος έχει κάνει μια πρόταση για κεντρική διαχείριση, όπως είπε και ο πρόεδρος, που αποφέρει αυτό πιο πολλά λεφτά στις ομάδες που αγωνιστικά δεν είναι στην πρώτη τετράδα. Εμείς αυτό θέλουμε. Οπότε μας βολεύει. Βολεύει τον Ηρακλή, την τσέπη μας, σέβεται όλες τις ομάδες παραπάνω και μικραίνει λίγο την ανισορροπία. Η άλλη πλευρά δεν συμφέρει. Αυτό είπε ο Μονεβασιώτης, και εφόσον ξέρουμε ότι πάντα θα ψηφίζει για το καλό του Ηρακλή. Είτε αυτό το λέει ο Πανετολικός, το Ατρόμητος, το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός, είτε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα. Αν οποιαδήποτε πρόταση είναι για το καλό του Ηρακλή, θα πάει και θα ψηφίσει αυτό. Να το ξέρετε. Μου άρεσε ο διαχωρισμός ρόλων στη συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου είχε γενικά θεματάκια, αλλά θεωρώ ότι ο Δημήτρης ο Σχετάκης, με τη βοήθεια όλων και ειδικά του Γιάννη του Δέλκου εκεί πέρα, αυτά θα τα λύσουν όλα αυτά και θα πάμε παρακάτω.
1: Νικ Τάο, που λες, εγώ είμαι κατά όλων των κακοπροαίρετων σχολείων, πέραν από αυτά που ήταν για το GM, είσαι εγκάθετος.
0: Είναι εγκάθετος.
1: Και ξέρεις γιατί είσαι εγκάθετος.
0: Είναι εγκάθετος. Ναι, είναι. Αλλά δουλεύει. Είναι σαν το μονοβασίλειο που κράζει για τη διαρκεία. Η υπόθεση Σίνια νομίζω μας έκανε περισσότερο κακό παρά κακό. Λοιπόν, μου λένε κάποιοι, πηγαίνεις και πες αλήθεια στον κόσμο για τις μεταγραφές, για τα διαρκείας κλπ. Εγώ λέω αλήθεια. Να ξέρετε. Ας είναι μίζερη στο μυαλό σας, αλλά είναι η αλήθεια. όποιος πάει και λέει, α, ου, δηλαδή μη πιστεύετε οτιδήποτε βλέπετε γραμμένο στο διαδίκτυο. Μη πιστεύετε οποιονδήποτε. Δηλαδή βλέπετε, εμείς ασχολούμαστε όλη μέρα με την ομάδα. Έχω παρατήσει τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι αυτή πλέον. Δηλαδή ασχολούμαι όλη μέρα με αυτό. Και ξέρω λίγα. Δεν μπορεί κάποιος που δεν είναι ο Παλομπαρίνη να ξέρει τα τριπλάσια. Για όλα τα θέματα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω, GM.
1: Όχι.
0: Δηλαδή έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρει να σου κάνει ρεπορτάζ του Πανεγιάλιου παραπάνω από μένα. Μπορεί να ξέρει για ένα τύπο που το έμαθε σε ένα κομμωτήριο από τον κολλητό του. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει για όλα παραπάνω και καλύτερα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Λάθος.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι.
3: Τίποτα, τίποτα. Συνεχίστε την εκπομπή.
1: Με θέλεις κάτι.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε. Συμβαίνουν και αυτά ζωντανές εκπομπές, να σου πω. Γι' αυτό στο νέο στούντιο θα κλειδώνει η πόρτα, θα έχει θυρωρό και θα τσιμεντώνονται όσοι είναι μέσα και θα βγαίνουν μετά την επέμβαση πυροσβεστικής. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν. Αλλά είπαμε, ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, ο αδερφός μου αναδόμησης, κάνει τα story του, τα έτσι του, τα αυτά του, να είναι καλά. Εδώ τι μας λένε. Τι στέλνουν. Χαζά. Πλωράρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Με μασέρα τι γίνεται. Δυστυχώς δεν ξέρω. Εγώ δεν τον ήθελα να σου πω την αλήθεια. Βέβαια είναι μια θέση στην οποία ο Ματσάνη δεν θα πάρει παίχτες. Είναι ένας παίχτης που αξίζει την αλφαεθνική. Οκ. Ρε μάγκα, συγγνώμη, αλλά τόσο δύσκολο ήταν για το γραφείο τύπου να κάνει ένα αξιοπρεπές live από ένα κινητό, ένα τρίποδο και ένα μικρόφωνο ήθελε. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για την ΠΑΕ. Γιατί δεν το έκανα αυτό. Εγώ θα σου πω συγγνώμη από το Ρακλή Ζέντιο. Είχαμε και τρίποδο, πολύ καλό και πολύ καλό κινητό και πολύ καλά μικρόφωνα. Δεν ξέρω τι έφταξε, δεν είμαι ειδικός. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα ξαναγίνει και ζητάω ένα συγγνώμη. Παύλο, θεωρείς ότι θα έρθει άλλος παίχτης τύπο Μουνιώθ? Πιστεύω ότι θα έρθει άλλος ένας τουλάχιστον. Ο Μορένο είναι ένας τύπος, ένας παίχτης τύπου Μουνιώθ, που είναι κεντρικός χαφ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φιλικά δεν θα γίνουν δυστυχώς στην Πτολεμαϊδά. Η ομάδα θέλει πολύ κλειστά να δουλέψει. Ξέρω ότι είναι στενάχωρο για εσάς που είστε από εκεί. Άνοιξε την κάμερα.

0: θα φύγει. Εγώ είμαι η Ηρακλή. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε και στο ράδιο. Να είσαι καλά, Στέργιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή μεριά έχουν πάει να ξέρεις. Το διαρκές έχει πάρθει. Τα έχουμε πει αυτά μεταξύ μας. Καλησπέρα σε όλους τους γήπεδους, τους χορτατζίδες χθες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε μιλήσει με τον καθηγητή Πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνος για όλο αυτό το έργο. Περιμένουμε να είναι στη Θεσσαλονίκη για να βγουν οι εκπομπές. Δεν το ξεχνάμε, ούτε το αμελούμε. Είναι προτεραιότητα το γήπεδο. Λοιπόν.
1: Κάτι να σας πω.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά από 36 χρόνια K23 γυναικών.
0: Λοιπόν, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 γυναικών και το απονέμιο Σέγα στην νικήτρια ομάδα K23 γυναικών έγινε στις αίρες 11 και 12 Ιουνίου 2026. Είναι αυτό. Μετά από 36 χρόνια από ό,τι μας ενημέρωσε ο έφορος των επιτυχιών ο Γιώργος Σερέφας, πήραμε αυτό το πρωτάθλημα. Εύχομαι πολλά τέτοια κύπελα να κοσμούν. Να κοσμούν την τροπαιοθήκη του Ηρακλή και να δίνουν κίνητρο σε νέα παιδιά και μεγάλα παιδιά και όλους τους ανθρώπους, τους υγιώς σκεπτόμενους, αυτούς που τους νοιάζει ο αθλητισμός, η χαρά, η πρόοδος, να είναι μέλη της οικογένειας του Ηρακλή. Πάμε ένα like όλοι για στήριξη στα δικά μας μέσα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Έχουμε 177 like και είμαστε μέσα τουλάχιστον οι διπλάσιοι στο YouTube. Φανταστείτε πόσοι ακούτε από ραδιόφωνα κλπ. Πάμε να κάνουμε like, να φτάσουμε τα 200 τουλάχιστον μέχρι τις παρατέταρτο. Πάμε. Πάμε να κάνουμε τα super chat μας. Είναι καλοκαίρι, πέσανε οι εκπομπές. Έχουν πέσει λίγο τα πράγματα. Βοηθήστε λίγο. Τι να κάνουμε κι εμείς. Πάμε από το Λεμαέρα, τσεπάτα, αυτά. Παίρνουμε φώτα, ιστορίες. Δώστε μας λίγο βοήθεια. Δυστυχώς δεν βλέπω ούτε 3 κάματα διαρκές, 40 μέρες μείνανε. Και όταν έρθουν οι παίχτες, πάλι θα βρούμε μια δικαιολογία να πούμε. Και γι' αυτό ο Μνημασιώτης, σε μια κατηδία συζήτηση που είχαμε προχθές, έβγαλε πάλι την πικρία του, έτσι. Ή η κάμερα σε δείχνει 20 κιλά κάτω, ή είσαι όντως. Από προχθές δεν προλαβαίνω να χάσω 20 κιλά. Σίγουρα έχω χάσει κάποια κιλά. Σίγουρα προσπαθώ, γιατί. Εντάξει. Έχω δει, παρακολουθούσα τέταρτη Ισπανίας. Θα βάλουμε Νόβα Κοσμοτέ να βλέπουμε μύθες στα εκτός. Στα εκτός θα βλέπουμε Νόβα Κοσμοτέ, γιατί όλες οι ομάδες του Παναθηναϊκού θα είναι Νόβα Κοσμοτέ. Ο Ηράκλης 99% θα πάει σε μια εκ των Νόβα και Κοσμοτέ. Μέχρι την πέμπτη συγκλήρωση πρέπει να έχει αποφασίσει που θα πάει η κάθε ομάδα. Οπότε ή θα γίνει ένα Ηράκλης TV τύπου ΠΑΟΚ TV που είχε γίνει παλιά, που εγώ δεν το θέλω, δεν το συνιστώ, που δεν με ρωτάει κανείς βέβαια, ή θα παραχωρήσει η πλατφόρμα του Αλαφούζου τα δικαιώματα σε μία από τις δύο εταιρείες, την Nova ή την Κοσμοτέ, και εκεί θα βλέπουμε την ομάδα μας όσοι δεν μπορούν να έρχονται στο γήπεδο, που ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί, να έχουμε μια πολύ μεγάλη δυνατή παρουσία. Μετά τις 8 θα ανοίξουμε γραμμές. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Θέλω να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να τα βρούμε μεταξύ μας. Μια χαρά είναι, γιατί. Να τα βρούμε μεταξύ μας και να είμαστε ωραίοι. Μπράβο, ρε Ηρακλάρα. Όταν ο Ηρακλής έπαιρνε τίτλο στο Στίβο, έλεγε φορούσαν τσαρούχια. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ σχετικά με το Κατατζόγλιο. Ξέρουμε τι έργα έχουν γίνει. Έχω τη διαβεβαίωση από όλες τις αρμόδιες πλευρές. Ηρακλή. Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το Υπουργείο. Και τώρα δεν. Τέλο Υπουργείο και το Καφτατζόγλιο. Και το Καφτατζόγλιο. Ότι η ομάδα θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Στη χειρότερη θα δηλώσει με κλειδάρι ότι θέλει να παίξει εκτός πρώτη αγωνιστική. Παυλάρα μου φαίνεται. Παυλάρα μου πιο πολύ μου φαίνεται τη μαλλιά έχασε παράκυλα τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, όταν μαυρίζω σίγουρα τα μαλλιά είναι λιγότερα. Και ο Μωρένο ο τρελός είναι Φοφανά Λευκός. Τώρα που μας έβγει ο Μωραήτης, τι κάνουμε? Δείχνουμε εμπιστοσύνη στην ΚΑΕ και στον Γιώργο Πανταζόπουλο. Η μπασκετική θα σας πούνε την Πέμπτη το πρωί, λοιπόν. Η μπασκετική 12.30 ώρα θα είναι εδώ για να κάνουν live εδώ, να γίνει κλήρωση του FIBA Europe Cup. Είναι διαφορετικό φέτος, είναι 8 όμιλοι των 6 ομάδων και περάνε οι δύο πρώτοι στους 16.
2: Εγώ απλά θα πω να μην βιαζόμαστε όσον αφορά το Μωραήτη. Λίγη υπομονή, okay. Να δούμε τι θα γίνει με το κεφάλαιο του Λιόπουλος.
0: Okay, λογικά θα φύγει, έτσι. Και λογικά θα πάει και στον ΠΑΟΚ ο Λιόπουλος, από ό,τι ξέρουμε, θα δούμε τώρα. Λούτζης, 220.000, διοχειαστής, η ομάδα που έπεσε. Okay, μπορεί να τον πάρουν. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. 220.000, διοχειαστή, χαμένη χρονιά, σε ομάδα που έπεσε. Έτσι. Θα γίνει το Sport FM, έτσι είπαν, για τα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ηρακλή. Θα δούμε.

0: Θα δούμε. Έχω μια αντίφαση με το αν θα μείνει ο Κράιν στο ρόστερ. Η αντίφαση δεν είναι, είναι η γνώμη σου αυτή. Αντίφαση θα ήταν άμα έλεγε η ομάδα ότι μένει και τον αποδέσμευε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μπακερτζή για τα 5 ευρώ που μας θέλεις. Να είσαι καλά. Πάμε 198 like, πάμε ένα τσίκα ακόμα να φτάσουμε 250, παιδιά μου. Τώρα πάμε. Ο Σουλούκος πήγε ήδη στον Πασαραϊκό. Σωστά. Ένας τραυματοφύλακας, αν ήμουν ο Σουλούκος, δεν θα έμενα σίγουρα για δεύτερο τρίτος. Τρίτος βασικά βάσει των τραυματοφυλάκων που έχουν έρθει. Πρέπει να παίξει, να βρει χώρο, να βρει συμμετοχές. Πάει σε μια ομάδα που θα έχει τον Τζιμπανάκο μετά από μια χρονιά ξανά και τον Βοσνιάδη που συνέχεια στη Λάρισα που του δείξαν εμπιστοσύνη και πολύ καλά έκανε το παιδί. Οι δύο πρώτοι πέναν τον όμιλο, όχι τρεις, είναι 8 όμιλοι των 6 ομάδων. Οπότε πάμε στους 16. Οι δύο πρώτοι, ξέρω, θα σας τα πούνε περισσότερα. Θα σας πούνε την Πέμπτη στο Μακνόρι Μπάντ που θα γίνει εδώ για την κλήρωση του FIBA Europe Cup. Την Πέμπτη τι άλλο έχει? GM, τι άλλο έχει την Πέμπτη?
1: Κλήρωση Super League δεν έχει.
0: Έχει κλήρωση Super League, 9 η ώρα.
1: Στη 9.
0: Στη 9. Σωστά, και μετά θα τραγουδάμε και Βοσκόπουλο σαν την Ανέτα στο είσαι το τέρμο.
1: Πριν χαθεί το όνειρό μα.
0: Πριν χαθεί το όνειρό μα. Γεια! Κάτι τέτοια έκανε ο Βοσκόπουλο εκεί στα λάδια. Γεια! Κάτι τέτοια. Παιδί είχε ξέσει. Παλιογρασίε. Και 8 η ώρα θα είναι η εκπομπή. Εδώ με τον Δημήτρη το Φελάνο, Φουγαριάρα. 8 η ώρα θα ξεκινήσει η εκπομπή και θα πάει μέχρι να ολοκληρωθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος του ελληνικού, της ελληνικής Super League 1 και θα δούμε τι θα γίνει. Σουλτανίν Χούλια, καλησπέρα σας. Σήμερα το είδα αυτό καθώς έτρωγα το Κωνσταντίνο το κουροπαλάτι σήμερα. Καλησπέρα από έστειλε ο φίλος. Εγώ ελπίζω να δούμε το Σιμσερόπουλο από κάποια γενιά στην κύρια ομάδα, όχι μόνο επειδή το γνωρίζω κατά κάποιο βαθμό, αλλά είναι και ωραίος παίχτης. Άμα κάνει, θα τον κρατήσω ματσάρι. Αν δεν, έχει πολλά χρόνια ακόμα να φτάσει εκεί που πρέπει. Παιδιά, μην κάνετε ερωτήσεις για μπάση, όταν μιλάει για ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο κόσμος ανυπομονεί, σου είναι στα αυτοί μαζί τους. Μωρέ, φέρε Γιουμπιτάνα και Ματσάν να μας τρελάνεις. Θέλω να σας πω ότι η ομάδα κάνει τα, αν όχι τα αδύνατα δυνατά, ότι καλύτερο μπορεί και πιστεύει για να φέρει πάρα πολύ καλούς παίχτες και θα φέρει. Σας διαβεβαιώ ότι αυτά που έχω δει με τα μάτια μου και αυτά που μου έχουν πει και αυτά που μαθαίνω είναι ότι η ομάδα θα κινηθεί μαζί με τους τρεις Ισπανούς για περίπου ακόμα 7-8 παίχτες πάρα πολύ καλούς. Η ενημέρωση που έχουμε σήμερα, όχι από επίσημα χείλη της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, αλλά από αυτά που γνωρίζουμε και μαθαίνουμε από σχετικά έγκυρες πηγές, ότι οι τρεις Ιταλοί είναι κλεισμένοι. Ειδικά για τον Μουνιώθ και τον Σεωάνε, ότι είναι βέβαια.
1: Μόνο που είναι Ισπανοί, φίλε, έτσι. Όχι Ιταλοί.
0: Ισπανοί. Πόσους επιθετικούς πιστεύεις ότι θα πάρουμε? Μαζί με τον Κούστα, άλλους δύο σέντερφορ τουλάχιστον. Τρεις σέντερφορ θα έχει η ομάδα. Γιώργος Ασλάν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 ευρώ που μας στέλνεις. Να είσαι καλά. Τι είναι αυτή η ΕΡΤ, η Ηρακλής δεν υπάρχει. Κάνεις λάθος. Στην Ερασπορ κάθε πρωί σε όλες τις εκπομπές ακούω για Ηρακλή, εγώ θέλω να σου πω. Δώσε και ένα μη κάθεσαι σπίτι σκατόγρες, γιατί βλέπω ότι έχει ηρεμήσει ο λαός. Διαρκείας.
2: Και μη κάθεσαι σπίτι σκατόγρες.
0: Καλά, ο λάος του Ηρακλή γενικά ψάχνει να κράξει. Είπαμε, ο Μπασινάς μιλούσε ο Ματσάρε και λέγανε γιατί είναι ακίνητος. Μιλάμε τώρα για...
1: Εντάξει, μόνο τώρα στο...
0: τον πλήρη παραλογισμό
1: του Ηρακλής, δηλαδή το κοινό έχει έφεση το τρόλ τώρα. Οκ, τρολάρανε. Τι να κάνω.
0: Θα δούμε.
1: Δηλαδή, εγώ τα βλέπα εκεί που ήμουν. Γιατί, ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εκεί που, ήσουν,
1: εκεί που ήμουν, τέλος πάντων. Ναι, τα βλέπα τα σχόλια και γέλαγα. Και έγραφα κιόλα καμιά φορά. Όχι για το Πασινά, μην παρεξηγηθώ ο άνθρωπος.
0: Μου άρεσε, λέει, η περίπτωση τούπτα από την ΑΕΛ. Οκ. Καλώς παίχτης, τα πάμε και πέρσι αυτά. Και αυτός και ο Μπάρτολο ήταν παίχτες οι οποίοι δώσανε πράγματα και κάνανε πράγματα στα play-outs. Ο μια άλλη παιδί μου, ο Ματσάν, ας πούμε, ήταν όλη τη χρονιά. Εξτρέμ με το σύστημα που παίζει ο Ματσάρη, δεν θα πάρουμε, όχι. Δεν θα πάρουμε. Θα πάρουμε παίχτες που μπορεί να παίξουν και εξτρέμ και χαφ και μπακ. Λογικά. Όλα καλά.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί λίγο τώρα με την εικόνα που
0: είχε. Μιλάω για την E3. Δεν ξέρω στην E3 τι γίνεται. Στην εκπομπή που έχει 4,5 ώρα ο κόσμος του σπορ, λένε για Ηρακλή. Όχι όπως θέλουμε, αλλά λένε. Με χορηγίες αυτό από τη σημερινή ανακοίνωση, ξέρουμε πώς πάει ο Σχετάκης. Μαθαίνω ότι πάει πολύ καλά. Γενικά Να ξέρετε ότι η ομάδα θα έχει μπουτίκ πάλι όμως με συνεργασία, γιατί ο πρόεδρος θέλει να είναι σίγουρος. Σας το ανακοινώνω σήμερα λοιπόν εγώ εδώ.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Ο Ηρακλής θα έχει προϊόντα στα τα καταστήματα Ζακρέτ αθλητικών ειδών.
1: Οπα, τσιμισκή δηλαδή.
0: Τσιμισκή, κόσμος, Αθήνα, Πάτρα. Θα είναι όλα τα προϊόντα του Ηρακλή εκεί. Και θα γίνει και ένα e-shop το οποίο θα είναι έτοιμο σχετικά άμεσα. Στα καταστήματα Ζακρέτ γίνεται μια μάχη ώστε να προλάβουν μέσα από την ΠΑΕ και λοιπά την πρώτη αγωνιστική να είναι έτοιμα και να μπορούν να...
1: Αν δεν κάνω λάθος, η Λάρισα είχε αυτή τη...
0: Ζάκρετ, ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς θα έχουμε αυτή τη συνεργασία. Αν όλα πάνε καλά, μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα θα κάνει κάτι αυτοβούλος μετά. Είπα, ο Μπούζος όλο για Ηρακλή μιλάει. Είπαμε, εκτός από ένα.
1: Τι ομάδα είναι,
0: δεν ασχολείται. Φανέλα με το ωραίο μπλε χρώμα θα βγάλει το ποδόσφαιρο. Όχι. Δηλαδή, άμα κάνει πως δεν βγαίνει το στήμα, ο Ματζάρη είχε αποχαιρετήσει την ομάδα, θα μείνει χωρίς τα εξτρέμ. Δηλαδή, η ομάδα πρέπει να ψωνίσει τώρα με γνώμονα την απόλυση Ματζάρη. Δηλαδή, πρέπει να πούμε θα πάρουμε 60 παίκτες, ούτως ώστε όποιος προπονητής έρθει να μπορεί να καλύπτεται.
1: Τι πήρε ένα προπονητή.
0: Πήρε ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας, έδωσε πολλά λεφτά. Ο Μονεβασιώτης έφερε ένα επιτελείο πολλών ανθρώπων. Ο Ηρακλής έχει 15 άτομα επιτελείο αυτή τη στιγμή στη Πτολεμαϊδα, έτσι. Εκτός από τον Αθανασιάδη, ποιος άλλος από το υπάρχον ρόστερ πάει για βασικός? Θα δούμε στην προετοιμασία. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε βάσει βιογραφικού, κατάσταση κλπ. Σόρια, Σεουάνε και Μπουέ, Βούρο, Σπίνια. Ναι, γιατί ο Νιζέντε μα παίξει βασικός. Καταλάβες. Δεν ξαναδούμε. Μπορεί να βγάλει μάτια στην προετοιμασία να σπέξει ότι δεν το περιμένει. Δηλαδή, περίμενε εσύ ο Πασχάλης, ο Κάσος, ο Πασάς, ο Ιτζόγλου όταν ανέβηκε από Β' Α να κάνουν παπαδές? Όχι. Ελπίζω μέχρι τον Αύγουστο μην έχουμε πολλούς Ισπανούς παίκτες που τελειώνει το όνομα στη συζήτηση, γιατί θα μας φάνε αυτιά. Η σπίκερ μου νιώθει, τούτο εδώ. Παύλο Θεοάν, είσαι σίγουρος? Διάβασα για κάτι χθες στο X. Έμαθα πριν λίγο ότι τελικά θα έρθουν οι προσυμφωνημένοι Ισπανοί. Άρα, όποιον πάρει ο Ηρακλής είναι κακός επειδή δεν τον επέλεξε άλλη ομάδα. Ενώ αν πήγαινε ο Μουνιώθης άλλος θα ήταν παιχταράς. Καληνύχτα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι μην τρελαίνεστε, άμα ήταν παιχταράς δεν έρχονταν στον Ηρακλή. Κάποτε είδα αυτό το σχόλιο. Πάει ο μισθός, θα τον πάρει όλο του Ζάκρετ Χαλανδρίου. Κόστανε. Κάπου το είδα αυτό, τώρα δεν μπορώ να το βρω. Ότι αν ήταν παιχταράς δεν τον έπαιρνε ο Ηρακλής. Αυτό δεν είναι λογική, φίλε. Γιατί ο Πανετολικός πήρε το Ματσάν. Ο Εργοτέλης είχε πάρει τον Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ο Όφη είχε πάρει το Σέντερ Φορ του από Κωνσταρίκα βασικό. Η Καβάλα είχε πάρει.
1: Τον Έμερσον.
0: Τον Σέντερ Φορ τον Πολωνό. Τον παιχταρά, τον τερματοφύλακα, τον Γκάλατς. Δηλαδή. Ομάδες με μικρότερο όνομα και μικρότερη οικονομική επιφάνεια αυτή που έχει φέτος ο Ηρακλής έχουν πάρει παιχταράδες. Αν εμείς δεν πιστεύουμε στην ομάδα μας και στο project που υπάρχει, καληνύχτα.
1: Άσε να μην πιστεύουν, ρε φίλε, άσε να μην πιστεύουν.
0: Ναι. Ο Ήρα του λέει το τι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να μην πάρουμε κανέναν παίχτη. Για να. Τι αν έρθει ο Ηρακλής, δεν είναι αυτή που ήταν. Να πάρουμε κακούς παίχτες ώστε να είναι το level up του Ηρακλής και να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή με πόνισε η ψυχή μου με αυτό το σχόλιο που είδα. Εουσέμπιους Σμόλαρεκ, έτσι ακριβώς. Έχει πεθάνει ο Μάκης, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε. Πήρε λεφτά σε μια μαύρη σακούλα. Αγχώθη, πήρε το μάνατζερ του να φύγει και το κλείνανε έτσι στους δρόμους άλλα αυτοκίνητα.
1: Τι,
0: έχει πάρει σε μια μαύρη σακούλα κάτι λεφτά. Λένε φήμες, δεν το λέω εγώ.
1: Ο ψηλός ο Μάκης.
0: Ο Μάκης ο ψηλός. Παύλο, μίλησε μας λίγο για το τεχνικό επιτελείο, ποιος κάνει τι κλπ. Την επόμενη Τρίτη θα έχουμε μια παρουσίαση για όλους. Το επιτελείο του Ματσάρη είναι ο Ματσάρη, είναι γυμναστές, είναι μεταφραστές, είναι γυμναστές παραγυμναστές. Έχουμε τον πρώτο τραυματοφυλάκο που είχαμε και πέρσι. Γενικά ο γυμναστής, μα ξέρουμε ότι αδερφέ Ηρα, θα σου πω κάτι με αγάπη. Θέλω να συμμετέχετε, αλλά δεν θέλω να με βλέπετε ως μια πληροφορία που θα την κλείσετε και θα την πετάξετε, γιατί εξοργίζομαι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι αυτός Δεν είμαι το Δανάκη σας που θα μου κάνετε αλλεπάλληλες ερωτήσεις και αν δεν απαντήσω κάπου θα με λέτε ψώνια και τέτοια. Εγώ είμαι, είμαι οπαδός. Να το ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μοιραχλής. Δεν είμαι αυτό, δεν είμαι το ChatGPT. Έχω γνώμη, άποψη, έχω τρόπο που τα λέω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τώρα, αν μπορούσε κάποιος να με απομόνωνε, θα με δένανε να μου κάνανε ερωτήσεις. Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω, έχω με το φιλό. Όλα καλά, τέλεια, φιλιά, σ' αγαπώ. Αλλά βλέπω κάποιους άλλους μου στέλνουν μήνυμα 8 και 4 το πρωί, με παίρνουν τηλέφωνο στο Instagram. Τι έγινε να τον πάρουμε αυτόν? Χωρίς γεια, χωρίς καλημέρα. Λίγο να έρθουμε στα ίσα μας, έτσι.
1: Φίλε, τι με καλημέρα, να σε παίρνω τηλέφωνο στο Instagram για να σε ρωτήσω για ένα παίχτη πάλι.
0: Δηλαδή, δεν είμαστε με κάποιους κολλητοί. Προσπαθώ να απαντάω σε όλα τα μηνύματα γιατί σέβομαι την άδεια διαγωνία έχω κι εγώ και έχω, ξέρω δύο πράγματα παραπάνω γιατί τυχαίνει. Ή τυχαίνει να νομίζει.
1: Ή δεν ξέρεις, ναι.
0: Ναι, κατάλαβες. Οι μεταγραφές μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι γκρίνια, είναι πραγματικότητα. Αναμένουμε τη συνέχεια όπως και να έχει στηρίξει την ομάδα μας. Συμφωνώ. Η ομάδα θέλει 10 παίχτες. Αν έρθουν οι Ισπανοί, θέλει άλλους 7. Περίπου έτσι. Που να είναι παίχτες πρώτης γραμμής. Μπορεί να μας βάλουν τα γυαλιά, ο Κούστα, ο Φοφανά και ο Χίκιοψ και ο Σιμψερόπουλος και ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να έρθει ένας παίχτης για νούμερο 1 και να μην κάνει και να παίζει ο τρίτος. Απλά η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί και να έρθει σε ένα επίπεδο που να ξέρουμε ότι είμαστε ίσχυοι. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Κάνε κάτι και λοιπά. Με Σάστρε τι γίνεται? Νομίζω ότι έχει τελειώσει αρνητικά αυτό. Όχι ότι απέρριψε την πρόταση. Νομίζω ότι δεν θέσαμε καν να κάνουμε πρόταση. Και νομίζω ότι θα πάει στον Αποέλ του τεχνικού διευθυντή Ζήση Βρίζα και του προπονητή Παπαδόπουλου. Έτσι. Τι γίνεται στον Αποέλ? Έχουν ένα συγκεκριμένο μπάζετ για μεταγραφές. Έχει 40 εκατομμύρια χρέη. Μπήκε αυτή η εταιρεία, έβαλε 3 εκατομμύρια και θα βάλει κάποια λεφτά για μεταγραφές. Δεν έχει υπογράψει επίσημα ακόμα στον Αποέλ. Φαίνεται ότι κλείνει εκεί. Ο Φρουταλούπ τελικά θα έρθει? Φαίνεται πως όχι. Έχει έρθει ο Σακόνε και κάποιοι ακόμα. Φουφανά τον κρατήσαμε ελεύθερο, σωστά? Ναι, είναι ελεύθερος, δεν είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Ο Κούσα θα παίζει βασικό σε αρκετά μάτς εφόσον παίζει με 3-5-2 Ιταλός. Όπως είπα, θεωρώ ότι θα παίξει με 3-4-2-1 και δεν θα παίζει βασικό ο Κούστα, θα παίζει ένας παίκτης. Με Ικέρ, μπράβο, τι γίνεται τελικά? Δεν έχουμε κάποια νέα ενημέρωση. ASMR, Ηρακλής Ρέντιο, γιατί το λένε αυτό τώρα? Επειδή είναι καλός ο ήχος, τι αρχίζω να μασάω, τι να κάνω?
1: Δεν ξέρω, έκανα κάτι εγώ.
0: Παύλο, τι περιλαμβάνει αυτή η
1: συνεργασία? Α, ναι, πρέπει να στο μικρόφωνο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, να μην ήταν κλειστό.
0: Κάθε χρόνο θα μας στέλνουν ένα δανεικό. Όχι, δεν είναι αυτή η συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, The Greek Value. Να σε καλά, αδερφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Ασλάνη. Να σε καλά. Πάμε να κάνουμε και τα like. Έχουμε 218, να φτάσουμε 250. Να φτάσουμε 250 μέχρι τις 8 και 5. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ακούς βαθιές ανάσες, ναι.
1: Συγγνώμη, ρε γάμο, το συγγνώμη.
0: Το έχεις φάει το μικρόφωνο ή αναπνέεις?
1: Όχι, απλά νόμιζα ήταν κλειστό.
0: Ο Φοφανά μπορεί
1: τα κύματα
0: να
1: της θάλασσας.
0: Ναι, βάλε το ποτήρι στο αυτί σου να ακούσεις τη θάλασσα. Ο Κούστα θα παίξει γιατί μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα συγκεκριμένα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα καρφιτσωμένο TikTok εκεί, είναι το TikTok το δικό μου. Βάλε το όφωνο στον ισοφάγο του Παύλου. Α! Η ντούβλη. Η ντούβλη. Θέλω να φέρω στο κοινό σου ένα πιατίνι. Όπως είχαν τα παρατράγουδα, ώστε να το βαράω συχνά. Με κάφτα δεν γίνεται, πήγε κανένα φτιάρι. Δεν χρειάζεται να μπει φτιάρι. Στο κάφτα χρειάζονται περιφερειακά πράγματα να γίνουν. Έμαθα ότι ήδη 4 κηλικία θα υπάρχουν. Έτσι, δεν θα τρέχουμε έξω.
1: 4 κηλικία. 2 συν 2.
0: 2 συν 2. Ή 1 συν 1 συν 2.
1: Αν
0: ένα
1: έχει
0: 13,
1: το καθατζόγλιο κηλικείο,
0: ένα στα επίσημα και ένα...
1: Θα συγκινηθώ. Θα συγκινηθώ live στο καθατζόγλιο.
0: Και τα έχει πάρει και ωραίος
1: επίσης τύπος. Όπα, τα έχει πάρει ήδη δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχω κλείσει, έχει γίνει συμφωνία. Και μάλιστα έγινε με τα ηλίκια αυτό. Γιατί λέγανε στείλτε ένα μέλη σε 10 μέρες σας απαντήσουμε, λέγανε υπεύθυνοι του καθατζόγλιου.
1: Έχεις πολύ ρεπορτάζ βλέπω. Έχεις.
0: Και με τα ηλίκη ο Δημήτρης Σχετάκης, καλός ενόμενο τα ηλίκη, πήγε και τα έκανε και λοιπά. Το
1: μπράβο
0: δικό μου
1: σχετάκη.
0: Το δικό μου TikTok είναι.
1: Να πω επίσης, θα συγκινηθώ,
0: ναι.
1: Live το έχουμε πει αυτό,
0: ναι.
1: Σε 183 εγγραφές.
0: 4807 έχουμε.
1: Ναι.
0: Τις κερκίδες τα χαρακτηράκια θα αλλάξουν ή θα αφήσουν αυτά τα ξεθοριασμένα? Τώρα... Τώρα τρώγεσαι κι εσύ. Ο Λουσκουλάς, Buenos Tardes. Απίστευτο. Επιτέλους και ηλικία και μια τουαλέτα της προκοπής να κάνουν. Θα κάνουν. Παιδιά, έχω πάρει πολλή πληροφορία. Ο Κυρλευτέρης. Δώσε ένα ευρώ. Φέρε ένα τσιγάρο. Με καρφώνει. Όχι. Δώσε ένα ευρώ. Με το τσιγγέλι τα βγάζεις. Παύλα, ξέρασε τα όλα. Η αλήθεια είναι, ξέχασε τα όλα. Γιατί προσπαθούμε όλη μέρα να δούμε τι γίνεται με το ένα, με το άλλο. Με την αλλαγή εδώ του Ηρακλής Radio. Με το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Με χορηγίες. Με το να βγουν εκπομπές. Με τα πράγματα του Ηρακλή. Με τη δικιά μας τη ζωή που πρέπει να τη ρυθμίσουμε βάση του τι κάνει ο Ηρακλής.
1: Τη δικιά μας ζωή, τι είναι. Έτσι, αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ναι. Δηλαδή.
1: Τώρα έχεις δώσει όμως οι δυσάρες.
0: Πολιτική μαξιλάρι θα έχουμε. Όχι, μαξιλάρ. Έχουμε αφήσει στην ελεύθερη αγορά αυτό το.
1: Μαξιλάρ.
0: Ένα μαξιλαράκι, παιδιά.
1: Έδωσες είδηση για Ζάκρετ.
0: Είπαμε Ζάκρετ, την μπουτίκ του Ηρακλή. Με τη συνεργασία με τη Ζάκρετ. Η Ζάκρετ, συγγνώμη να κάνω λάθος. Θα είναι και το e-shop. Ένα, δύο. Έχουν πλέον στο Καταντζόγλιο 4 κυλικεία θα υπάρχουν. Τα έχει πάρει ένας που εκεί προπληρώνει, ας πούμε, κάπως έτσι γίνεται. Για να σε δεχτούν. Οπότε θα έχουμε τα κυλικεία μας τα ημίχρονα. Για να μην κάνουμε καψόνια, να πούμε. Ο κύριος Βαγγέλης με καρφόνια.
1: Απίστευτα πράγματα στο Καφτατζόγλιο.
0: Θα υπάρχει VAR, ηλεκτρονικοί πίνακες, πίνακας ελέγχου. Θα αλλάξουν και τα δημοσιογραφικά. Δηλαδή, μπουτίκ θα είναι στη Ζακρέτ. Εκεί θα χρησιμοποιούμε την μπουτίκ σε συνεργασία με τη Ζακρέτ. Εκεί θα είναι τα προϊόντα και στο e-shop.
1: Όχι, φίλε, δεν συγκινούμε on demand, μόνο live συγκινούμε.
0: Παύλε, μόλις τώρα στο X, Ηρακλής για Τζόλνταν El Niño. Έγινε. GM συγκινήσε και on demand, βέβαια, και κονσέρβα. Μια φωνή από πίσω φώναξε ακριβώς. Έλα, μαξιλάρι, παιδιά.
1: Έλα, μαξιλάρι, παιδιά. Είμαι πολύ φίλος με τον κύριο τον ένα, το συγκεκριμένο που είναι και η Κλάρα Φόλα με τα γυαλάκια.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, αν ζει, λέει. Έλα, κουλουράκι, παιδιά. Έλα, κουλουράκι, παιδιά. Αυτό και μ' άρεσε με το ποδήλατο που έλεγε κολόρι, μισό ευρώ. Και μετά ρευόταν πάρα πολύ δυνατό και πρέπει να δώσουμε το ποδήλατο.
1: Έχω καιρό να το πετύχω αυτόν.
0: Δύσκολο ήταν αυτό.
1: Πέτυχα όμως την κυρία
0: ναι.
1: Που ήταν έξω από τη 10 με νεράκια και φιστίκια κτλ.
0: Ναι.
1: Την πέτυχα στο θέατρο Γης και μιλήσαμε λίγο και μου λέει.
0: Έπεσε εκεί σαν ηθοποιό ή
1: πουλούσε φιστίκια.
0: Φιστικό νερό.
1: Και ήμασταν τέλος πάντων εκεί και μιλήσαμε λίγο και μου λέει: δεν ξέρω αν θα με αφήσουν φέτος να είμαι έξω από τη 10.
0: Και μια φωνή ακούστη.
1: Και η παρέα μου τέλος πάντων ενθουσιάστηκε που μιλήσαμε με την κυρία και με γνώριζε.
0: Ναι.
1: Η παρέα μου, ναι.
3: Έχει χωριστά μέτριους, σκέτους.
0: Φέτος θα έχει παιδιά στο κελικείο. Εντάξει. Α στηρίξουμε. Ζεστό σάλεπι. Έλα σαλεπάκι. Το σάλεπι.
1: Σάλεπι τιμούμε, δεν υπάρχει.
0: Ο πατσά σε ρόφημα. Λοιπόν, καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου, Βασίλη, αδερφέ. Εμείς, απειρήνα σοπαδών του Μεγάλου Ηρακλή και τη Σύρα 10 στην Κοζάνη, θα είμαστε την Πέμπτη στην Πτολεμαίδα να δούμε από εδώ το Μεγάλο Ηρακλή που χτίζεται μέσα από τις τάχτες του Λιγνίτη. Ήρα θρησκεία, σαλινιτορυχία. Εύχομαι να σας αφήσω να μπείτε, διότι ο Βάλτερ Ματζάρη, ακόμα και για τους δημοσιογράφους, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Πάρα πολύ αυστηρός. Θέλει να ξέρει ποιος είναι, να τον ξέρει, να είναι στην ομάδα κοντά. Πατατάκι κοκακόλα, σποράκι παιδιά και ροξάκι. Να το. Το ροξάκι το έχουμε. Τα άλλα μας λοιπόν. Πάντως, τρία χρόνια στη Β' Εθνική παίξα το Σκόρτσα δεν είχαμε. Ελπίζω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω να μείνω με το αληθινό μας ρόστερ.
1: Έχουμε παίξει Σκόρτσα.
0: Κόρτσα. Αυτόν τον Αμερικανό Αλβανό. Είπαμε ότι η ομάδα έχει πάρει τους παίχτες που θα αποτελούν ως επιτοπλίσων τις επιλογές που θα γεμίσουν το ρόστερ και περιμένουν αυτή τη στιγμή τους βασικούς. Βέβαια, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Δεν χρειάζεται το λέμε συνεχώς, τα έχουμε πει. Μετά την παράσταση του Σαμάρα στο θέατρο, ο GM έχει κατασκευάσει το θέατρο για να παρακολουθεί ότι
1: πήγε. Είσαι εγκάθετος γιατί χαιρετηθήκαμε. Δεν θυμάμαι ποιο είσαι, αλλά χαιρετήθηκα. Θυμάμαι
0: ο μαύρος που κάνει κληρώσεις θα είναι, νομίζω ότι θα ακολουθήσει την πορεία του Καμπανιακού, ο οποίος διαλύεται, δεν κατεβαίνει στην Καμπανιακή και θα κατέβει στο α, στην Α1 τοπική κατηγορία.
1: Επίσης, τώρα το θυμήθηκα. Τη βδομάδα που μας πέρασε, έλειπα 4 μέρες. Τέλος πάντων, ήμουνα στο φεστιβάλ, όπως κάποιες γιορτές γης, στη Βλάστη.
0: Γιώθηκες!
1: Γιώθηκα
0: φίλε. Ένιωσες γεωμένος.
1: Θέλω άση φάση, αλλά ξέρω εγώ. Ξυπόλυτο όλη μέρα, ξέρω εγώ. Έβριξε και όλα.
0: Ούτε τι άλλο εδώ πέρα.
1: Ούτε καν. Και ήμουνα στη Βλάστη, λοιπόν, και πέτυχα έναν αδερφό μας,
0: ναι.
1: Με μπλούζα Ηρακλή. Που του λέω γεια σου, Ηρακλάρα. Και μετά από λίγο έρχεται με πιάνει και μου λέει ο GM είσαι. Και του λέω πού με κατάλαβε. Και μου λέει από τη φωνή. Και...
0: Πες ναι. Οπότε τώρα γιατί κάνεις τέλος, σε κατάλαβα τη φωνή.
1: Ναι, ναι, από τη φωνή και με, και με από τη δράμα το παιδί. Κάναμε και τα σεμινάρια πρακτικής μετεωρολογίας εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Με ένα φίλο που έκανε σεμινάρια, βλέπαμε τα σύννεφα και βλέπαμε άμα βρέχει. Να είναι καλά, απ' δράμα. Γεια σου φίλε να μας ακούς.
0: Όχι, δεν χαιρετηθήκαμε, δυστυχώς είμαι χαρ χαρ χαρ χαρ. Αλλά
1: εθεάθη. Μεγάλο χαιρετίσκα.
0: Τα κυλικία πρέπει να πω θα είναι στα καρεκλάκια, γιατί στα διαζώματα καθόλου στο Ηρακλή. Έτσι. Δυστυχώς θα μπουν, δεν μπόρεσε να το αλλάξει αυτό, είπα. Τα κυλικία θα μπουν στα διαζώματα. Ζητώ χίλια συγγνώμη στο λαό του Ηρακλή που θα χάσει χώρο που καταλαμβάνει για να κάθεται, ώστε να φαινόμαστε πολύ λιγότεροι από τον πραγματικό αριθμό τον οποίο είμαστε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θα δούμε με Sport FM TV. Θα γίνει το ύπο ο Μπουζιονέλος. Είναι εγγύηση. Άμα το ο Μπουζιονέλος, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα το ο Μπουζιονέλος είναι όντως εγγύηση. Απλά να δούμε πώς θα είναι τελικά αυτή η μορφή.
0: Καλησπέρα παιδιά του... και χαιρετισμούς από Κενολεύκη Βοστόνη. Γεια σου αδερφέ μου Δημήτρη. Ήθελα να ρωτήσω, η μπουτίκ του Γουσούρα ξέρουμε πότε θα ανοίξει? Θα ανοίξει κοντά στο 15 Αύγουστο. Είναι αυτή τη στιγμή γίνεται ανακαίνιση και εκεί μεγαλώνει πολύ, φτιάχνεται, αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς. Αν είναι κάτι τρομερό, στείλτε ένα mail στον ερασιτέχνη, στο γάμα σύγχρονο και θα γίνει η δουλειά σας. Έρχομαι με μαγρά και δεν θέλω να γυρίσω πίσω με τα χέρια. Θα γυρίσεις με πάρα πολύ γεμάτα χέρια για να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Γνώμη για Αθερίδη. Αύριο λέει θα έχει ηλιοφάνεια. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι Μπαρσελόνα, δεν είναι Ηρακλής, οπότε τι γνώμη να πούμε, δώσει μια εκπομπή του Ηρακλή.
1: Μα ο άνθρωπος είχε παρενθεί την ομάδα μας. Ντρέπεται να πει τον Ηρακλής. Λοιπόν,
0: τι σπουδάζεις και έκανες μετεωρολογία?
1: Όχι, δεν είναι, είναι πρακτική μετεωρολογία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάπως ξέρεις, τα βλέπεις και με τα σημάδια. Ο άνθρωπος, η μετεωρολόγος που έκανε τη βόλτα. Όχι, στα μανιτάρια δεν πήγα, φίλε. Πήγα μόνο στη μετεωρολογία.
0: Μανιταρολογία, εσύ.
1: Ήταν πολύ νωρίς και δεν ξύπνησα.
0: Ο Μάκης από το Πατσατζίδικο 95. Άμα πει κάτι ισχύει, ποιο είναι το 95? Το άλλο ξέρω εγώ, στη Μαρτίου που είναι του Μπάλι. Είναι έτσι. Στο κύπελο, στην πρώτη φάση που παίζουμε, συμμετέχει και ο Άρης. Λοιπόν, Θωμά Βλάχος, ευχαριστώ. Ό,τι λέω τώρα για FIBA Europe Cup, πρωταθλήματα κύπελα, μου έχει κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ο Θωμάς. Κύπελο Ελλάδος. Τέσσερις ομάδες περνάνε γιούχου. Ωραία. Οι πρώτες τέσσερις. Ωραία. Οι Β ομάδες δεν συμμετέχουν στο κύπελο. Πόσες ομάδες είναι Α και Β εθνική? 14 και 16. Και μία το τρίκαλο. 31. Ωραία. Μείον 4 πρώτες που περνάνε απευθείας. Ο Μπαλής είναι το 95. Οκ. Okay. Μένουν 27. Τρεις Β ομάδες.
4: 30.
0: 24.
4: Μείον.
0: Ωραία. Οπότε δημιουργούνται 12 ζευγάρια. Περνάνε. Δημιουργούνται 12 ζευγάρια. Σωστά. Περνάνε 12 ομάδες και 4 που περιμένουν 16. Ήμουν κατανοητός, θα τα ξαναπώ. Δηλαδή 31 ομάδες, 4 πρώτες της Αλβεδνικής περνάνε απευθείας στους 16. Μένουν 27. Από αυτές τις 27 αφαιρούμε τις β' ομάδες. Μένουν 24. Γίνονται 12 ζευγάρια, οι νικητές περνάνε. Μπαίνουν και άλλοι, 10, και άλλοι 4 μαζί κλπ. Στο κύπελο εννοώ. Το κύπελο άλλαξε, δεν θα είναι όπως πέρσι. Νομίζω. Όχι σε κατηγορία. Δεν ξέρω, θα δούμε. Με το γυαλί σαν τον Νόντα το μαφιόζο. Χλεμπούρας. Το βλέπουμε. Στην Τούμπα νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Συμμετέχει και ο Άρης, βέβαια. Ναι. Είσαι σαν τον. Ναι. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με νίκη Βόλου. Είχανε πλάκα. Άμα ανέβουν θα βρεθούμε. Αν δεν ανέβουν δεν θα βρεθούμε. Φαίνεται ότι κάνουν μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Το ρόσερ της είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά και να καταφέρει πράγματα. Με προβλέψεις για πρώτη αγωνιστική. Βόλος Ηρακλής. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, 2-3-17 0-0.
4: Τι
0: 2-3-17-0-0-38-58. Το είχε κλειστό το μικρόφωνο την ώρα που ανέπνεε. Το άνοιξε μόνο για να βήξει, θέλω να σας πω. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί στο να υποβαθμίσει αυτή την εκπομπή. Cotton Blues, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ, από το Λεωνίδιο.
1: Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Τα λέμε, ερχόμαστε 24 στο φεστιβάλ.
0: Γερμανία από Bielefeld. Μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης, να είσαι καλά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ενημέρωση για ένα ζήτημα στο Δημήτρη το Βλάχο, έτσι από το Γάμα Σίγμα. Όπα, τηλέφωνο με το καλημέρα. Μόλις ανοίξαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα έχω σηκώσει, φίλε. Έχουμε λίγο καθυστερησούλα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Καλησπέρα σας. Α, μας το κλείσαν. Ξαναπάρε, φίλε. Εντάξει, ήταν λίγο αδούλευτο εδώ το έργο. Μπορούμε να βάλουμε στο διάζωμα αυτά που βάζουν στα μπαλκόνια για τα περιστέρια για να μην κάθεται κανείς. Ναι. Ζητάω την Παέρα να μου δώσει ένα φωσφοριζέ γυλαίκο και να βάζω τον κόσμο σε καρεκλάκια, ώστε να μην έχει κόσμο στα διαζώματα, κυρίως στη θύρα 13. Είσαι έτοιμος να μαλώσεις πάρα πολύ. Δηλαδή, φέτος στα δημοσιογραφικά που θα είμαι, θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή θα κάθονται κάτω. Δεν θα κάθονται στην καρέκλα, θα κάθονται στο διάζωμα των δημοσιογραφικών. Έχει περάσει τόσο πολύ αυτό μέσα στην νοοτροπία
1: του. Μα εννοείται, εκεί κάθεται. Και εγώ όταν. Εντάξει, πέρυσι δεν πήγα πολύ. Πρόπερσι όρθιοι ήταν. Όρθιοι στο διάζωμα.
0: Να έρθω για κάρπα, λέει ο φίλος.
1: Όχι, καλά είμαι, ρε φίλε. Πίνηκα λίγο, πια λίγο νερό και πίνηκα.
0: Πινήγηκα. Μεγάλη τσουβέλα.
1: Πνίγηκα, καμάρι μου.
0: Δεν είχατε κάνει ένα εγγονίδιο που εμφανιζόταν με το νούμερο κάτω δεξιά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας.
1: Να βάλω το νούμερο.
0: DTS, αναδόμησης και School of Dog Training. 2-3-17-0-0-38-58. Θέλω να πω πολλά συλληπιτήρια. Στα αδέρφια Λαπουρίδη, στο κύριο Λαπουρίδη και στην Αλεξάνδρα Λαπουρίδου, για την απώλεια του πατέρα τους, ο οποίος ήταν γιατρός χρόνια στον Ηρακλή, 20 χρόνια στον Ηρακλή, 20 χρόνια ήταν στρατιώτης του Ηρακλή, ήταν ο γιατρός της ομάδας όταν κατακτήσαμε το κύπελο, ήταν πολλά χρόνια δίπλα στην ομάδα. Έφυγε, εύχομαι να θυμάστε πάντα τις καλές στιγμές. Τώρα τις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο συγκεκριμένο άνθρωπο, τι τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν και είναι κόσμοι πραγματικά για τον Ηρακλή μας και για οποιαδήποτε ομάδα έτσι υπηρετούν, γιατί πραγματικά την υπηρέτησε. Καλησπέρα Παύλο, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Δεν είχατε, ναι, είπαμε. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Η ομάδα θα πάρει αρκετούς παίχτες ακόμα, οι οποίοι θα προορίζονται για βασικοί. Οι Ισπανοί και οι τρεις είναι πολύ κοντά. Είδες, τα έπαθα και εγώ. Ελπίζω και εύχομαι να ανακοινωθούν από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα και αυτοί και άλλοι παίχτες, ώστε ο Ηρακλής να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Ήδη, αν δείτε, οι στοιχηματικές πιστεύουν στον Ηρακλή. Αν πεις και τον Πανιόνιο πιστέψαν στον μπάσκετ και έπεσε. Okay. Οι στοιχηματικές πιστεύουν στον Ηρακλή, τον έχουν έτσι εντός οχτάδας. Εμείς πρέπει να πούμε ότι στόχος είναι η ομάδα να ορθοποδήσει, να δημιουργήσει στέρες βάσεις και να μπορέσει να γίνει μια ομάδα αλφα-εθνικής που κοιτάει πάνω χωρίς να φοβάται το κάτω. Έτσι, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, θα ήθελα πολύ να έχω γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγώ δηλώνω έτοιμος να μαλώσω με κόσμο αν είναι να κάτσουν στα καρεκλάκια δει στο διάζωμα. Είναι τρομερό το γεγονός αυτό. Ελπίζω να αλλάξει σιγά σιγά. Ξαναλέω. Φίλε, 3.95 ξαναπάρε. Δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58. Παύλο, ξέρουμε κάτι για κεντρικό χορηγό στη φανέλα? Όχι. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Βλέπω πάντως ότι ο κύριος Χετάκης έχει πει πάρα πολύ να τα βάσει τον ειδήσιο.
0: Car.gr σήμερα ανακοινώθηκε. Λοιπόν, έχουμε κλείσει.
1: Είναι με αυτά που είπες για την μπουτίκ για όλα αυτά.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Φαίνεται ότι έχει πει πολύ δυνατά.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σηκώσω? Πατάω ρε με το ποντίκι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Άντε επιτέλους.
5: Ακούγομαι? Καλησπέρα.
0: Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά.
5: Από Λεμεσό Κύπρο.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, καλά, ας τα λέμε καλά.
0: Τι δεν είναι καλά?
5: Δεν είναι καλά, φίλε μου, η ελληνική αστυνομία δεν είναι καλά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Α, okay,
5: να ξεκινήσουμε κάτι κοινωνικό, να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του παλικαριού που το δολοφόνησαν πισόπλατα καθώς πήγαινε να διαφύγει το παλικάρι με την αναπηρία πριν 2-3 μέρες. Συλληπιτήρια. και εύχομαι επιτέλους η δικαιοσύνη να τους βάλει στη φυλακή και να σαπίσουν τους δολοφόνους αυτού του παιδιού.
0: Εγώ να πω ότι και να μην είχε καμία αναπηρία, εφόσον δεν ήταν κίνδυνος, δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση να πυροβολείς κάποιον με ευθεία βολή στο κεφάλι, έτσι.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Να σαπίσουν στη φυλακή.

0: Να πάμε τώρα στα δικά μας τα ρηχά. Δεν θα μακρηγορήσω. Για το ποδόσφαιρο κοιτάζω, βλέπω σχόλια, γκρίνιες, γιατί αυτός και όχι ο άλλος, αν ήταν καλός γιατί δεν τον κρατούσαν, αν ήταν καλός γιατί δεν έφυγε κτλ. Έχουμε δει και αν έχουμε δει ονόματα να έρχονται στην Ελλάδα και γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και να βγαίνουν παλτά, έχουμε δει ανώνυμους και να βγαίνουν παιχταράδες. Οπότε αυτό που κρατάμε και κρατάω εγώ προσωπικά είναι η φράση του Ματσάρη στη συνέντευξη τύπου ότι έχει την ίδια δίψα με την οποία ξεκίνησε στη Λιβόρνο.
1: Η αλήθεια
0: αν
1: είναι
0: αυτό γίνει πράξη,
1: ότι κάτι τέτοιο φαίνεται ως τώρα και από αυτούς που τον βλέπουν στις προπονήσεις ως τώρα 2-3 που είναι και σε εμάς που τον είδαμε στο αεροδρόμιο, στη συνέντευξη κλπ. Φαίνεται πολύ ορεξάτος.
0: Μακάρι να βγει στην πράξη. Εμπιστευόμαστε διοίκηση, εμπιστευόμαστε τεχνικό επιτελείο, προπονητικό team κτλ. Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτοί κάνουν το scouting, δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς απλά ανοίγουμε το Transfermarkt και βλέπουμε χρηματιστηριακές αξίες και από πού ήρθε, πόσα γκολ έβαλε, πόσες συμμετοχές είχε. Το οποίο είναι πολύ ρηχά για να καταλάβεις αν ένας παίκτης είναι καλός και αν είναι καλός στο σύστημα που θες να παίξεις εσύ. Σίγουρα.
1: Συμφώνω.
0: Ο Αλενατόρε τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Εμπιστοσύνη στον προπονητή και συνεχίζουμε.
1: Να σε καλά.
0: Και ένα για τον μπάσκετ να πω. Στα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη με τον πακτολό των εκατομμυρίων ένθεν και έθεν από Άρη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, εμείς με τη σφεντόνα του Λούκιτς θα κάνουμε ζημιές του χρόνου, γράψτε το αυτό, θα είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Μακάρι, αυτό, το εύχομαι, έχω εμπιστοσύνη εγώ στην ΚΑΕ και στον Γιώργο τον Παταζόπουλο, οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στους Χορτατζίδες, 118 χρόνια άστεγη. Φιλιά πολλά.
1: Για χαρά. Είπε πολύ ωραία πράγματα ο φίλος, αλλά θα συνεχίσω επειδή έχουμε και κλήσεις. 901 ξαναπάρε, 35 ξαναπάρε. Το πότε έφυγε. Αυτά είναι ευαίσθητα νομικά ζητήματα. Θεωρώ πάντως ότι δεν είναι στο πικ. Δηλαδή, αν υπάρχει μια καμπύλη, έχει αρχίσει κάτι φορά. Τώρα πόσο είναι αυτό δεν μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω κιόλας. Χίλια χρόνια Ηρακλής από Κιανόλευκη και Χαλκιδική. GM, θέλω να σε δω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος πεσκετέρα της καρδιάς μας.
2: Θα με δεις. Λογικά θα
1: τον Νίγκεθ τον ήξερε κανείς. Τον Κάλβο τον ήξερε κανείς. Συμφωνώ. Πάρα πολύ συμφωνώ. Το Χαβίτο, το Μάρκες, τον Κόκε. Τον Κόκε τον ξέραν. Ήταν ο μόνος ο οποίος ξέραν.
2: Τι είναι.
1: Προσπαθώ να το σηκώσω. Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα, Παύλο.
1: Γεια χαρά.
3: Τι κάνουμε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχήν, χρόνια πολλά στον πρόεδρο, στον κύριο Μενοβασιώτη.
1: Χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσει.
3: Είμαστε ευγνώμονες, ναι, και κάθε ευτυχία και κάθε επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, έχω χάσει πόσες ειδήσεις έχεις πει. Έχω χάσει τον αριθμό. Η ομάδα όχι απλώς χτίζεται, ξαναχτίζεται από την. Και θεμέλια, βάλω.
1: Όταν Μπουτίκ, μίλησα με το Σκετάκι, του λέω εντάξει, έχεις αναλάβει την ομάδα στο 0 σε αυτό το επίπεδο. Μου λέει στο 0 θέλουμε να φτάσουμε.
3: Δεν ξέρω, αυτό μερικοί συνομπαδοί μας δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και κάθονται εκεί με τη μύρλα όλη την. Καταρχήν πιστεύω ότι στα social πλέον κυκλοφορούν μόνο οι γκρινιάδες. Οι άλλοι απλώς έχουμε αράξει. Μετά από 15 καλοκαίρια που ασχολούμαστε, είχαμε γίνει λογιστές, δικηγόροι, ό,τι θες, εργατικό δίκαιο, ποδοσφαιρικό δίκαιο. Και τώρα διαβάζουμε ποιοι παίκτες έρχονται, έτσι. Και ποιοι θα πίνουν και ποιοι θα φύγουν.
1: Έχω μάθει λοιπόν ότι φέτος θα βοηθήσεις από το μετερίζι σου την ενημέρωση του λαού του Ηρακλή, έτσι.
3: Έτσι. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
1: Αλλά δεν λέω εγώ ακόμα τίποτα. Θα τα πούμε.
3: Ναι, ναι. Ζηλεύω που θα πας αύριο στην Πτολεμαϊδα. Έτσι. Μακάρι να μπορούσα να πάμε και στην Ιταλία που ήταν φοβερή εκδρομή.
1: Φίλε, κοίτα να δεις, θα σου πω.
3: Θα
1: μπορούσα να πάω, θα μιλήσω απόλυτα ειλικρινά γιατί αισθάνομαι ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Θα μπορούσα να πάω, να κόψω από κάπου κάποια λεφτά, να μην πάω διακοπές και να πάω. Επειδή όμως τρέχω όλη μένα για τον Ηρακλή και γουστάρω. Και θα τρέχω και του χρόνου παραπάνω από όλη τη μέρα. Πρέπει να πάω 10 μέρες κάπου να φύγει από τη φυσική μου παρουσία. Γιατί το τηλέφωνο θα έχει 200 βαθμούς πάλι. Έτσι.
3: Και δύο πραγματάκια να πω. Έναν για αυτό το δημοσιογράφο που είπε ότι δεν δικαιούται να μιλάει. Έτσι.
1: Είπα σε όλους εκτός από έναν.
3: Ναι, είναι αυτός που έχει τον Ηρακλή κάτω από, στο site του τον Ηρακλή κάτω από την ευσημή.
1: Ναι, ναι, έτσι.
3: Δηλαδή μπαίνει στο site, έχει πάω κάρι μπάσκετ ποδόσφαιρο, καμπανιακό μακεδονικό εδώ από πόξ ξηροκρίνης και μετά έχει τον Ηράκλη.
1: Ο ιστορικός πόξ με το εξαιρετικό φαγητό στο καφενείο του.
3: Έτσι, δεν δεχόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους έτσι να μας κουνάνε το δάχτυλο. Έτσι. Και δεύτερον, προς τους κρινιάδες συνοπαδούς μας, παιδιά, έχετε δει τι γίνεται δίπλα μας, στους συμπολίτες. Ο ένας δεν έχει βγάλει καν διαρκείας. Έτσι, που παίζει η Ευρώπη την άλλη εβδομάδα. Οι άλλοι ψάχνονται, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμείς χτίσουμε ρε παιδιά, κάντε λίγη υπομονή.
1: Ελάτε κοντά, όχι μόνο. Ελάτε κοντά, κάντε λίγη υπομονή.
3: Λέγαμε και πέντε γίνεται διαρκείας, παιδιά, βάλτε λίγο μπρος.
1: Έτσι.
3: Κάντε λίγη υπομονή, παιδιά, δεν θα γίνουν όλα σωστά με τη μία, με την πρώτη.
1: Σίγουρα δεν θα αρέσει
3: ο ήχος, τον άλλο τον αρέσει φανέλα και τη φανέλα τα πάμε 100 φορά. Δεν γίνεται να έχουμε μια φανέλα με παλιά. Δεν το καταλαβαίνουν ρε παιδιά αυτό το πράγμα.
1: Όσο φεύγει το ποτ, τότσο επανέρχονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του Ηρακλή.
3: Λοιπόν, υπομονή και στήριξη, παιδιά. Και σας εύχομαι και εσάς καλή ξεκούραση όποτε μπορέσετε να ξεκουράσετε.
1: Να σε καλά.
3: Ναι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ όλοι και μας δίνετε λόγο ύπαρξη. Να είσαι καλά. Ο ιστορικός μεγάλος Μακουκούλα.
2: Ο μεγάλος.
1: Έτσι. 35 ξαναπάρε. Μην με πληγώνεις τώρα. Λοιπόν, γεια σου Παύλο και GM. Είσαι ωραίο παρεάκι. Γεια σου Γιάννη, αδερφέ.
2: Παύλο, παίρνω λίγο στον υπολογιστή σου, μην τρομάξεις. Κάτι να κάνω.
1: Ξέρω, το Anydesk, το έχω μάθει. Το μάθα πριν 2 χρόνια αυτό. Λοιπόν, καλά που δεν θα έβγαζες κόσμο σήμερα. Μα είπα θα βγάλω γραμμές για να μιλήσω με τον κόσμο. Δεν είπα ότι θα βγάλω. 1000 χρόνια για να κλείσω από Χανιά. Μακουκούλας, πάντα στις σούστες κυκλοφορούσαν οι μύρλες και οι γκρινιάριδες. Δυστυχώς είναι τέτοια η ανάγκη τους για αυτοπροβολή που κάνουν τεράστιο κακό στην ομάδα. Εμείς αράζουμε και θα γραφτούν όλοι στην ώρα τους. Μα πρέπει να υπάρχει κριτική. Είπε κανείς ότι το ρόστερ όπως είναι τώρα είναι ένα ρόστερ το οποίο μας αρέσει. Μπορεί όμως αυτή η παίχτη να
2: έρθει. Αφού δεν θα είναι αυτό το ρόστερ.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή μην από μόνοι μας κάνουμε τώρα τρέλες και ουρλιάζουμε και φωνάζουμε και ακούμε φωνές και παίζουμε το 23 με 20 διαφορετικές προσωπικότητες. Μην ευρεάζεται τον πρόεδρο και βάλει 1000 ευρώ το εισιτήριο και φέρει 6 κουτίνιο. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Κουτίνιο?
2: Τον Κουτίνιο?
1: Τον Κουτίνιο.
2: Τι γίνεται?
1: Ο μάνατζερ του λοιπόν έχει στείλει ένα mail ότι ξέρετε είναι ο παίχτης μου ελεύθερος. Μία από τις πολλές ομάδες που έχει γίνει αυτό πρέπει να είναι και Ηρακλής. Έτσι μαθαίνω εγώ από γραφεία μάνατζερ. Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που δεν θα απασχολήσει τον Ηρακλή. Αλλά θεωρώ ότι έχει έρθει ένα mail στα γραφεία. Οι παίχτες που έχουν προταθεί, να ξέρετε ότι είναι χιλιάδες από μάνατζερ. Είναι χιλιάδες γιατί ο Ηρακλής πληρώνει normal προς καλά, αλλά πληρώνει στην ώρα του. Δίνει bonus, δίνει ευκαιρίες, δίνει δυνατότητες. Έτσι. Να ξέρετε. Και η μύρλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Μην μυρλιάζετε για αυτούς που μυρλιάζουν. Όχι, δεν με διάζουν, εντάξει. Απλά ξέρεις, υπάρχουν. Εμένα εκεί με τον Πασινά με στείλανε για τσάι. Ειλικρινά σας το λέω. Γιατί λέει ένα κίνητο στον Πασινά, τι να κάνει, να γκριμά.
2: Ρε φίλε, εντάξει, για τρόλ το λέγανε πάντως. Επειδή τα έβλεπα τα σχόλια. Εντάξει, μετά αρχίσαν και λίγο τρολάρανε. Γιατί ήταν ακίνητος απλά άνθρωπος. Δεν είπε, όχι να κάνει κάτι, να πει κάτι.
1: Χρειάζεται ένας Λατίνος αλήτης να βγάλουμε γούστα. Είτε φόρ είτε εξτρέμ. Η ομάδα να ξέρετε ότι θα παίξει ένα ποδόσφαιρο. Αν το σύστημα πετύχει, θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Αν το σύστημα αυτό δεν πετύχει, είναι δύσκολα πράγματα. Με Τσιριγό τη μαλακιστήκαμε. Εντάξει. Ο Τσιριγότης δυστυχώς, ο αδερφός και φίλος, πολύ ωραίος τύπος Τσιριγότης, δεν μπόρεσε να παίξει στην Πολωνία, ήταν άτυχος αυτά. Τώρα ξεκίνησε τρομερά στην Τούρκου της Φιλανδίας, όχι τη δικιά μας. Και δεν μπόρεσε, πάλι τραυματίστηκε. Ελπίζω να επιστρέψει σε πολύ καλή κατάσταση γιατί το αξίζει, είναι πολύ καλός παίκτης. Έπρεπε να τον κρατήσουμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του, φίλε. Καλά έκανε το παιδί. Και έφυγε, ήθελε να φύγει, πήρε τα λεφτά. Δηλαδή, εμείς πόσα λεφτά έπρεπε να το δώσουμε για να μείνει. Τα λεφτά που πήρε δεν μπόρεσε. Προτιμώ φθηνούς παίκτες παρά να χρωστάω τον χρόνο. δεν θα χρωστάμε και δεν θα έχουμε και μόνο φθηνούς παίκτες. Θα βγάλουμε Κούστα το ίδιο. Είναι μια χαρά ο Κούστα. Για το Κόντε τα λέγαμε. Μια χαρά είναι ο Μπασινάς. Είμαι μακριά μαλλιά και τέτοιοι δεν υπάρχουν πλέον πολλοί. Για Βέλιο κανείς, αλλά τώρα που γυρίζει. Φίλε, με δύο λάμδα. Με δύο λάμδα το Βέλιο, έτσι. Μην λέμε, άσε τώρα. Έχουμε άλλα. Ο αδερφός του Βέλιο είναι ωραίο παιχτάκι στα 15 του. Λες να έχουμε μπαμπά, μεγάλο αδερφό, μικρό αδερφό. Παίζει τώρα στους Ajax Stars και είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
4: Να πάει καλά, να βάλει και δύο κουλ στο γράφος.
1: Δεν πλησιάζουμε το Ρώτα που είναι στην ΑΕΚ να γυρίσει ένα κλί. 4 εκατομμύρια αξία έχει και παίρνει κανένα εκατομμύριο το χρόνο. Δεν θεωρώ ότι είναι μια λύση η οποία μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Γιατί θα μου πεις ρε Καραγκιόζη? Γιατί αν ένας παίκτης παίρνει πολύ με πάρα πολλά λεφτά, θα υπάρχει ανισορροπία. Πρέπει γενικά να πιο καλά να έχεις 3 των 300 παρά ένα με 1 εκατομμύριο και 5 των 100. Με τη θέση που θα λήξουμε, τι γίνεται με Όρτα, τι γίνεται με Μπασινά, τι γίνεται. Ο Άρτα δεν υπάρχει, έχει τελειώσει. Με Μπασινά όλα καλά. Είσαι ωραίος Λοτσκουλά, κοπρόσκυλο. Λοιπόν, την Πέμπτη είναι η κλήρωση. GM, τι πιστεύεις, με ποιο πιστεύεις θα παίξουν πρωταγωνιστική?
2: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Εγώ έχω 3 εκδοχές στο μυαλό μου.
2: Πιστεύω θα είναι εκτός όμως.
1: Εκτός θα είναι σίγουρο. Θα δηλώσω 60-30-10. 60% θα πάμε στο Βόλο. 30% θα πάμε στο Στεριπέρι με τον Ατρόμητο. Και 10% θα πάω να παίξουμε στην Αγία Σοφιά.
2: Εγώ 2 εκδρομές περιμένω πώς και πώς. Άντε 3, αλλά οι 2 είναι οι top μου. Περιστέρι και Αγρίνιο.
1: Δεν θέλω Αγρίνιο, μας έχουν τρελάνει στην πίπα από ότι πάμε εκεί και έχουμε και χρειαζόμαστε αποτέλεσμα. Ναι, αλήθεια ρε φίλε είναι αυτό. Μας έχουν πάρει τον αέρα.
2: Ναι, αλλά στο Αγρίνιο περνάμε τέλεια.
1: Για περάσουμε τέλεια, χάσει ομάδα. Περάσουμε τέλεια, στην 7η έχουν.
2: Ας κερδίσει η ομάδα, γιατί πριν, και ας μην περάσουμε καλά. Δεν κατάλαβα, πρέπει να χάσει ομάδα δηλαδή. Πότε αυτό τα λες εσύ που σε κατεμόσα.
1: Θα φτενιστώ, λέω αλήθεια. Πρώτα γνωστική Βόλο, sorry αν είμαι ανενημέρωτος, αλλά και με αμανατίδη όλα καλά. Ναι, όλα καλά, όλα ανθυρά.
2: Μέχρι που μπήκες εσύ.
1: Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ και από την ώρα που σε είδε κατά τελείως τρελαθεί. Το Βιτλή μπορεί να το κρατήσουμε. Ο Βιτλές έχει έρθει 3 φορές στον Αγγλί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει στρίξει, έχει βγει μπροστά και πολλοί πήγαιναν πίσω. Τον εκτιμώ, τον σέβομαι και τον θαυμάζω. Όλα καλά. Νέος Ρόβας μας βρήκε. Ο Κούστα μας χάρισε πόσα τρίποτα στη Β' Εθνική με μια ομάδα που στην ουσία δεν ήξερε να τον παίζει. What? Εγώ πιστεύω ότι έχει πολλές προοπτικές φέτος με άλλους παίκτες από πίσω. Είναι σκέτο κτίνος. Θα Ηρακλής πάμε πρωταγωνιστική, θα παίξουμε εκτός. Και μάλιστα τις 5 πρώτες αγωνιστικές, οι 5 πρώτες ομάδες δεν παίζουν μεταξύ τους. Άρα έχουμε πολλές πιθανότητες να παίξουμε με μια ομάδα από τις δυνατές αγωνιστικά. Πρώτη αγωνιστική με Άρη στο Χαριλάου, πρώτη εδώ. Ελπίζω με εισιτήρια αν γίνει αυτό. Ο Κάκα, όχι ο Κόκα, τι φάση, 10 στόπερ κανένα σεντερφόρ. Ο Κάκα δοκιμάζεται, αν πείσει θα έρθει. Παλιά ήταν πολύ ωραίος παίκτης, τώρα είναι ένας μποξέρ που μπορεί να παίξει με τον με το Ράμπο εκεί σε ένα γύρο από τους πρώτους που κερδίζει εύκολα. Ο μέσος του λέει ότι αν παίξουμε για Σοφιά την πρώτη αγωνιστική και φέρουμε διπλό, θα λέει ότι πάμε για το πτάσμα. Και αν χάσουμε, ότι πέφτουμε. Το διαρκείς μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμα, τουλάχιστον μέχρι την πρώτη αγωνιστική, εντός έδρας φαντάζομαι. Πρώτη αγωνιστική με Άρη, μπορούμε να κάνουμε ένα repeat το 11 με 20.000 κόσμο με Γαύρο με ανατροπή στο 90. Όχι, την πρώτη αγωνιστική, μπορεί την τρίτη. Κλείσει. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Χαιρετώ τον Παύλο, χαιρετώ τον GM.
1: Σε έχω πει θα παίρνεις πιο άργα, γιατί όταν με φτιαχτώ τώρα δεν γυρνάω πίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Θα έχω πρόβλημα.
5: Καλύτερα να κλείσει νωρίς γιατί έχει και μπάλα μετά.
1: 10 η ώρα παίζει ρε φίλε.
5: Εντάξει, θα προετοιμαστείς.
1: Θα δεις και το pre-game.
5: Ναι.
1: Θα πεις να παραγγείλεις κατά τις 9 παρά.
5: Ναι, λίγο στοιχηματάκι.
1: Εντάξει, κάτι παίξαμε εμείς.
5: Παίξε τα πλάγια.
1: Τι πλάγια. Α, ναι, εντάξει, αλλά 10 ευρώ άφηνε.
5: Εντάξει, να κάνω.
1: Ναι. Για να δούμε, τι γίνεται, τι λέει.
5: Λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ στο Ηρακλής Radio για ό,τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα.
1: Να σε καλά.
5: όλο το καλοκαίρι.
1: Αισθησιακό εδώ, έτσι το καταλάβατε.
5: Θα τρώγαμε τα νύχια μας άμα δεν είχαμε και εσάς. Γιατί το επίπεδο της δημοσιογραφίας για τον Ηράκλειο είναι στα τάρταρα. Αν εξαιρέσω αυτό το μέσο. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα είναι.
1: Ευχαριστούμε. Έχει δημοσιογράφος ο Ηράκλειος που είναι σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Εντάξει. Okay.
5: Μάλλον είναι ακόμα στο επίπεδο των προηγούμενων κατηγοριών και ελπίζουμε, όπως και όλα τα υπόλοιπα, να ανέβει και αυτό κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, για το σήμερα, βασικά συμφωνώ απόλυτα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, με τον Αλέξη χθες στην εκπομπή, όσα είπε.
1: Ότι εντάξει, ήρθαν οι υπόλοιποι, περιμένουν τους βασικούς.
5: Ότι ο κόσμος του Ηρακλή είχε μια όρεξη και μια κάβλα ότι θα τα γαμίσουμε όλα και δεν το νιώθουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εμείς είμαστε λίγο εθεροβάμονες, δηλαδή ανεβήκαμε και είπαμε «Ωρε πούστη, η ομάδα ξεκινάει με Insigne».
5: Δυστυχώς ακούγονταν πολλά, εντάξει. Πέρα από αυτό, ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά και με τον καλύτερο πρόεδρο που είχαμε ποτέ, εγώ το πιστεύω, δεν πρόκειται καν να κινδυνεύσει. Οπότε, έστω,
1: έχει δώσει αλήθειες αυτό που λες.
5: Έστω προς το τέλος, χθες Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, δεν ξέρω, θα έρθουν αυτοί που πρέπει να έρθουν.
1: Κοίτα, τώρα έχουμε 14 Ιουλίου και υπάρχει, ας πούμε, η μισή βασική είναι κοντά.
5: Ναι, απλά
1: βάση του μυαλού μας.
5: Το γαμό το είναι γιατί να πρέπει να ξαναζήσουμε στο λίγο κάτι που έχουμε ξαναζήσει και παλιότερα. Δηλαδή, πρώτη αγωνιστική, Ηράκλειος Εργοτέλης 0-1, Ηράκλειος Πανσεραϊκός 1-2. Μετά πάντα έστρωνε ιστορία, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν είναι για δεδομένο ότι θα γίνει αυτό.
5: Από τη στιγμή που έχουμε αργήσει σήμερα, γι' αυτό το λέω. Τώρα το τι θα γίνει στο επόμενο μήνα δεν το ξέρουμε. Μακάρι να πάμε να.
1: Εγώ θα ήθελα 24 Ιουλίου που φεύγει η ομάδα Ιταλία να έχει άλλους 5-6 παίχτες.
5: Μακάρι να γίνονται θαύματα, το ελπίζουμε. Μακάρι να πάρει η Αγγλία το Μουντιάλ. Θαύμα θα είναι, αλλά μπορεί. Λοιπόν, απλά όπως είπα, εγώ το Ματσάρι δεν το ξέρω. Σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Τον Μπασινά δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι το Μονεβασιώτη. Και τον εμπιστεύομαι τυφλά. Ξέρω ότι όταν χρειαστεί θα κάνει αυτό που είναι να κάνει με τους παίχτες που είναι να φέρει, με τους ανθρώπους που πρέπει να έχουμε.
1: Εύχομαι να πιστεί ότι φέτος πρέπει να το κάνει από νωρίς, από την αρχή του πρωταθλήματος. Και καλό δικό του θα είναι δηλαδή.
5: Έχω απόλυτη πιστοσύνη. Και για τον κόσμο του Ηρακλή να πω ευχαριστώ σε αυτούς όλους που πήγαν και πήγαν διαρκείας. Για τους υπόλοιπους που μπορούν και δεν το κάνουν, εύχομαι να τους ανακοινώσει 50 ευρώ εισιτήριο και να ψάχνουν το Sport FM TV με pay per view να πληρώνουν να δουν το match. Αυτό τους εύχομαι. Όλους αυτούς. Γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση και αυτόνομη και είπε ελάτε. Δεν υπάρχει ούτε κανείς που θέλει να μπει να μην απ' έξω.
1: Εντάξει, και εμείς έχουμε δώσει, θα δώσουμε κι άλλα. Να το ξέρετε, θα δώσουμε κι άλλα Ηρακλής Pass. Μπορεί να δώσουμε για να δύο διαρκές ολόκληρα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε.
5: Δεν γίνεται για αυτή την ομάδα να τραβάνε το κανάλι πάντα οι ίδιοι και οι υπόλοιποι όλοι να λένε «Α, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ κτλ». Όχι. Να πληρώσουν. Αυτά.
1: Να σε καλά. Φιλιά. Φιλιά Ισιακέ. Παύλο, είσαι απλά ο παδός, αλλά ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Ηρακλής Ρέντιο, γι' αυτό και τόσα τηλέφωνα και ενοχλήσεις. Ο GM, ο Σάκης Ρουβάς, πριν κουρευτεί βεβαίως. Σάκη! Δεν έχω πάρει γαναδένα να μου σβήσουν, αν είμαι ο Χατζηνικολάου. Λέει ο Λτσκουλάς, λέγεται δεν βρίσκω το Ηρακλής πριν 24, μου έχει φάει καναμπάν, δεν ξέρω παιδιά. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώ. Ποιος είναι γραφείο τύπου του Ηρακλή? Είναι ο καταπληκτικός άνθρωπος, εξαίρετος επαγγελματίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το είναι ο Γιάννης Οδέλκος. Ξέρω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει πάρα πολύ για τη διεκπαιρέωση των καθηκόντων που έχω εκεί στα δημοσιογραφικά. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχει ο Ηρακλής σε αυτή τη θέση. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι μου προσφέρουν στον Ηρακλή, ακόμα και αν δεν έχουν δημοσιογραφική ταυτότητα και έχουν κάποια site, θα είναι μέσα και θα ληφθεί υπόψη ότι έχουν προσφέρει. Να το ξέρετε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί παίχτες μόλις μπαίνουν στους κάποιοι πρωτοκλασσάτοι ρίχνουν τα κασέ τους. Είναι αλμυροί τώρα κλπ. Επίσης θα τελειώσει το Μουντιάλ, να τελειώσουν τα προγραμματικά Champions League κλπ. Δηλαδή τώρα έχουν αρχίσει ήδη κάποια πράγματα. Τώρα τρέχουν ο ήλιος, είναι ένας μήνας άκρος μεταγραφικός. Το έχω σημειώσει όλους σκουλά αυτό που ρωτάς. Το έχει ο φίλος ο Πάνος, νομίζω. Ότι αν τα φιλικά προετοιμασία στην Ιταλία θα είναι τηλεοπτικά. Αυτά ανακοινώνονται τελευταία στιγμή, να ξέρετε. Δεν ξέρω κάτι. Πρέπει να δούμε σε ποιο πάροχο είμαστε που είμαστε. Αν θα πάρει κάποιος τα φιλικά, τι να σας πω. Θα κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να έχουμε ενημέρωση και εικόνα. Εσύ, παιδί μου, γιατί είσαι σαν τον Τράγκα μικρό. Ωραίο. Μπράβο στην παρέμβαση ήδη... τον κύριο Δέλγο, αναγνώριση ακριβώς.
2: Ήδη κυκλοφόρησε η είδηση που έδωσες για το Sacred.
1: Ναι.
2: Στα social media, τόσο στο Instagram. Εδώ βλέπουμε το Ηρακλής 4-3-3 με το Ηρακλής Μηδία.
1: Άντε με το καλό.
2: Κάντε ένα tag, ρε παιδιά.
1: Κάποια στιγμή έχω δώσει, λέει, μια ευχή να δείξουμε τι εστί κόσμο του Ηρακλή, όχι μονολόγια, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Βρωμόγριες. Πολύ ωραίο τώρα. Πρέπει να συλλαγωθεί η ομάδα με φροντιστές. Γιατί δεν μας κάνουν αυτοί που έχουν. Έσχασε η ομάδα Κοζάνη με ένα φροντιστή, άλλη ομάδα είχε 3-4 άτομα. Δεν είμαι απεσιόδοξο, ρωτάω. Δεν έχουμε φροντιστές. Δηλαδή ο Σιάλτας δεν είναι καλός. Δεν είναι καλή αυτή που έχουμε. Έχουμε, νομίζω, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, φίλε. Έχουμε 15 άτομα επιτελείως συν. Και διατροφολόγους και γιατρούς και όλα. Ραφαήλ Σπυρίδης, το μεγάλο πρόβλημα φέτος είναι ο Κεϊμπουέ. Και παπάδες θα κάνει για τους κουμαρτζίδες και ήταν σε κάθε μας τα σέβουμε. Γεια σου, Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ, λοιπόν, σήμερα εγώ αντιμετώπισα ένα θέμα με το πώς θα πάω από το Λεμαϊδα. Τον πήρα τηλέφωνο, άλλαξε όλο το πρόγραμμά του και θα πάμε αύριο μαζί. Γιατί είπαμε, είναι κλειστός ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να πάνε εκεί πέρα, γιατί ο ματσάρι είναι πολύ σκληρός. Δεν θέλει να δημοσιεύονται πράγματα πολλά. Παίχτες από Β' Γαλλίας και Β' Ισπανίας, μην τους φοβάστε. Το επίπεδο, αν δεν σκεφτείτε ότι ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες από ομάδα που σώνεται με το ζόρι στην Πορτογαλία, από τη Ρίο Άβε. Έτσι. Παίχτες από τη Λέστερο Παναθηναίκος που έπεσε γάμα. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε. Μην βλέπετε μόνο τα αμερικά. Στο Μιτσάρα που καβάλαμε περαστικά τώρα και να του πω είναι μέσα στο χειρουργείο. Όλα καλά. Εδώ κάποιος σε κοροϊδεύει, φιλέ. Ωραίο το ASMR και τέτοια λέει.
2: Εγώ μιλάω μαζί του.
1: Ραφαήλ Σπυρίδης, κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης που θα βοηθήσει. Υπάρχει ένα TikTok εδώ κάτω. Είναι το δικό μου, είναι καινούργιο. Το παλιό δυστυχώς δεν μπορώ να το ανακτήσω.
2: Ξέρεις τον κωδικό, κλασικά.
1: Άλλαξα κινητό και έχω αλλάξει και email και αριθμό. Από τότε που το έκανα και δεν μπόρεσα να θυμηθώ ποτέ. Έχω μιλήσει με το τίκο, έχω κάνει ό,τι μου ζητήσει και μου ζητάνε συνεχώς τα ίδια. Κάποιος του έστειλα μια selfie το τέτοιο μου και φιλιά. Old school Ηράκλης, γουστάρουμε κάργα. Λοιπόν, για τα φιλικά αυτά. Τώρα, αν θα γίνει κάποιο μεγάλο φιλικό που είχαν ανακοινώσει, αν βγει ο χρόνος, πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό φιλικό στο Καφτατζόγλιο. Για να δούμε. Τι, μάθαμε κάτι άλλο και το έχω ξεχάσει? Νομίζω πως όχι. Είπαμε για παίχτες, είπαμε για προετοιμασία, για Ιταλία, για Ζάκρετ, για Κυλικία, για το Καφτατζόγλιο. Έχω στείλει κάποια μηνύματα, περιμένω κάποιες απαντήσεις. Και σίγουρα αύριο θα έχουμε πάρα πολύ υλικό και ενημέρωση και νέα που θα είμαστε στην Πτολεμαΐδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Έχουμε 275. Νομίζω μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 300. Παύλο, δώσε μια ευχή στο Μίτσο από Καβάλα. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγανε στο Τζουκαλά. Δώσ' του μια ευχή. Δώσ' του μια ευχή.
6: Δώσε εσύ μια ευχή.
1: Με τη Ρεάλ να γίνει, χαχά, σιχέ βασικά. Έχει πολλές ομάδες που θα μπορούσαν να γίνει ένα φιλικό μεγάλο και να γουστάρουμε.
2: Ηρακλής.
1: Ηρακλής Σάλκη, ας πούμε. Δεν ξέρω κάτι, έτσι το είπα. Δεν θέλουμε, θα ήθελα μια τέτοια ομάδα. Αλλά αν δεν γίνει, μην γκρινιάξετε. Δεν κάναμε ένα φιλικό και πουρου. Επίσης, αν και είναι στενά τα περιθώρια, θα ήθελα μια ανοιχτή προπόνηση ανάμεσα σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία. Ένα χαχαχά, ένα αγιασμό, ένα τρισάγιο. Όχι τρισάγιο, ένα αυτό.
2: Ευχέλαιο. Ευχέλαιο.
1: Παύλο, συνέδευξε Μπασινά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι προς τιμή τους. Μπασινάς, Άκης Σολτίδης, Αμανατίδης. όλοι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να
2: δεν μιλάνε.
1: Να
2: ειδικά
1: δεν μιλάνε.
2: Στο αεροδρόμιο ήταν αυτό. Στο Λτίδη δηλαδή πήγε κοντά του και.
1: Τον πήρα τηλέφωνο.
2: Την άχτη.
1: Λέω, θα έρθουμε αύριο, ξέρω εγώ και λοιπά. Θέλω να κάνουμε εσά τον τάδε παίχτη.

0: προϊόντα από το Ηρακλής Radio, μπλούζες, κούπες, κρεμαστά και λοιπά, να μας στείλετε. Έχουμε αποθέματα ακόμα, θα τα δώσουμε, θα μπουν και στην μπουτίκ μόλις ανοίξει. Του χρόνου το σύστημα είναι να κάνει ακομπή Τρίτη και Παρασκευή πάλι. Αυτή είναι η πρόβλεψη που έχουμε, και λογικά έτσι θα γίνει. Τρίτη σόλο.
1: Τώρα αύριο έχουμε,
0: αύριο έχουν οι προπονητές της απόψης εκπομπή και την
1: Πέμπτη.
0: Εσείς
1: την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, δεν
1: έκανε. Θα κάνετε και αύριο.
0: Ναι, τα μακρόριμπα μεταφέρεται από Τετάρτη που είμαστε Πέμπτη. Ηρακλής στα Κολούνια. Μακάρι. Μακάρι. Θα γίνει 12.30 το πρωί το Μαγνό Ριμπάουντ. Υπέγραψε ο Μαστοριανόπουλος.
2: Ακούγεται πως έχει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Υπάρχει γνώση ότι έχει λύσει το συμβόλαιό του με τον Βίκο.
0: Με τον Βίκο, okay.
2: Και αναμένουμε να υπογράψει συμβόλαιο. Εγώ ποιος... να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δεν αποφύγαμε την Πορτογαλική ομάδα. Έχουμε πάρα πολύ να πέσουμε με τη Sporting, αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Ο φίλος μου ο Καμπουρίδης, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει την καρδίτσα. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Ναι. Περίμενα. Εγώ την επιστροφή 40 την ήθελα πάντως, οπότε όλα καλά. Συνεχίζουμε.
0: Για να δούμε.
3: Κάτι του στείλανε αυτό.
0: Ναι, κάτι μου στείλανε γι' αυτό.
3: Έχει πέσει τη λούπα.
0: Ένα λεπτάκι τώρα βλέπουμε διάφορα. Εγώ λέω κάποια πράγματα.
3: Υπάρχει περίπτωση να δούμε GM στο τηλεοπτικό πλατό.
1: Στο μικρόφωνο δώσει ώρα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται που λες. Δεν υπάρχει περίπτωση να με δείτε τηλεοπτικό πλατό.
0: Ούτε πίσω από τις κάμερες.
1: Πίσω από τις κάμερες προφανώς μπορείτε θα με δείτε.
0: Α, θα υπάρξει.
1: Θα έχουμε τηλεοπτικό πλατό σε ένα μήνα θεωρητικά, έτσι αν πάνε όλα καλά. Αυτό. Συνέντευξη GM.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα του βήματα στη μουσική και στις ταινίες. Τι τον έκανε πεσκετέριαν και πιο τζούσι προσωπικά. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Με μάσκα βέβαια έτσι. Και με...
2: Θα βγεις και στο τσάι με λεμόνι.
1: Να βγω. Ψήνω, συνέντευξη με GM.
0: Παιδιά, εγώ είναι τρομερό αυτό που βλέπω. Από τους ανθρώπους που ασχολούνται κιόλας πολύ. Παίρνει μια ομάδα ένα παίχτη, το Μάγκρουσον, α πούμε, τη Λιβαδιά. Ωραία. Ένα καλό center back με τεχνικά χαρακτηριστικά, ως εκεί. Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι θα πέσει η Ηρακλής κατηγορία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορεί εγώ να είμαι πολύ με τον πρόεδρο κολλημένος. Μπορεί να έχω εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί ο Ατρόμητος να δώσει τα 700.000 που θέλει ο Μάγνουσον και δεν τα δίνει ο Άρης, έδινε 500. Αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πουθενά. Έπαιζε στο Λεβαδιακούλι και έκανε μια αρκετά καλή χρονιά. Έβαλε και 1,5 φάουλ και όλα τέλεια. Δεύτερο μισό, δεν ξέρω αν είδατε το Μάγνουσον ή απλά είδατε το Λεβαδιακό πενταγωνιστικές κλπ. Ο Ατρόμητος δεν θα δώσει τους λεφτά ποτέ. Επίσης θεωρώ ότι είναι ένας πολύ soft center back για αυτά που θέλει η ομάδα μας φέτος. Αν μου πεις στο ισοζύγιο Μάγνουσον ή Μίτογλου, ας πούμε, θα επέλεγα το Μίτογλου. Okay. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εδώ είναι το γήπεδο. Έχουμε ακόμα χρόνο. Εντάξει.
2: Αδερφέ Μπίλη, το μόνο που ξέρω από ποδόσφαιρο είναι το τι σχήμα έχει η μπάλα. Πάμε για 5x5 και κάνω το καουτσούκ.
0: Κάνεις τον τροματοφύλακα.
2: Ούτε.
0: Λοιπόν, 10 εκατομμύρια budget. Δύσκολο είναι αυτό, το είχαμε πει. Ο φίλος ο Φεράνος το λέει για την αρχή. 10 εκατομμύρια budget σημαίνει 20 παίκτες των 500.000. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. 10 εκατομμύρια budget φέτος μπορεί να μην έχει ούτε ο Άρης. Που έχει από πέρσι πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια, έτσι. Βλέπεις, οι μεταγραφές του είναι με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχουν αυτά. Καμία ομάδα δεν θα ξεπεράσει κατά την τετράδα τα 8 εκατομμύρια budget. Ίσως μόνο αν κάποια ομάδα επιλέξει να επενδύσει πάρα πολύ. Έτσι, π.χ. η Τρίπολη που παίρνει αρκετούς Έλληνες παίκτες που έχουν ξαναπεράσει από αυτήν. Η οποία πέρσι έκανε μια καταστροφική σεζόν με πολύ μεγάλο budget. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Είναι πολύ νωρίς στο ρόστερ που έχει ο Ηρακλής τώρα για να κρίνουμε το ρόστερ του Ηρακλή. Είναι νωρίς. Να καταδικάσουμε ομάδες ή να τις αποθεώσουμε. Ο Άρης πέρσι για ένα δοκάρι δεν πήγε play out. Για ένα δοκάρι. Για δύο αποκρούσεις του Αθανασιάδη. Προχωράμε. Όταν θα φύγει η ομάδα Ιταλία θα είναι μια πρώτη κρίση εκεί. Δηλαδή θα κάνουμε μια κρίση να δούμε τι συμβαίνει και τι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή

0: Γενικά οι ομάδες φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί με παίχτες που θα θεωρούν βασικούς παραπάνω από ότι ο Ηρακλής. Τι διαφορά έχει με τον Ηρακλή αυτές οι ομάδες? Είχαν ένα κορμό ήδη. Οπότε ξέραν τι παίχτες θέλουν. Ο Ηρακλής ήθελε όλους τους παίχτες. Με ένα προπονητή που παίζει ένα σύστημα που δεν θα πάει και θα του πει ο πρόεδρος: εγώ αυτούς τους παίχτες βρες ένα σύστημα. Έχει ένα προπονητή ο Ηρακλής, ο οποίος ήρθε και είπε: εγώ παίζω αυτό, αν θέλετε. Είναι καλό ή κακό? Είναι καλό γιατί είναι ένας προπονητής μεγάλος. Είναι κακό γιατί αν φύγει, μετά σου αφήνει, ας πούμε, ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο για αλλαγή συστήματος. Όταν πας και ψωνίζεις ένα ρούχο, όμως δεν το ψωνίζεις γιατί μπορείς 20 χρόνια να παχύνεις. Έτσι. Πας και το ψωνίζεις γιατί σου αρέσει τώρα και σου κάνει τώρα. Έτσι λοιπόν για τον προπονητή, ψώνεις ένα προπονητή, τον μπαίνεις που σου κάνει τώρα, είναι καλός και μπορεί να προσφέρει. Κάποιος πιο κακοπροαίρετος, όχι εγώ, θα έλεγε ότι τα ίδια και από μπάσκετ. Ξέρουμε που μένεις, φίλε. Τι ακριβώς είναι αυτό το νέο με το κράνος? Τι εννοείς νέο, φίλε? Εδώ και πολλά χρόνια η αυτόνομη θύρα 10 και με πρωτοβουλία της αυτόνομης θύρας 10 υπάρχει ένα κράνος στο οποίο μαζεύουν κάποιοι άνθρωποι λεφτά και διατίθεται προς τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει είτε διαρκές είτε εισιτήριο. Ο Αστέρας φέτος πήρε παιχταράδες, τον Κουρμπέλη και τον Κότσιρα, έτσι. Και έχασε και παίχτες. Ο Αλάκ μπέφυγε, ο Μπάρτολ έφυγε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πάρω φανέλα, πήρα ερήμα το ΜΕΟΚ, λένε δεν μπορούμε να δώσουμε, περιμένουμε που τρέχει κλπ. Τέλος πάντων, εντάξει. Πίνια, τσάκλα, καλύτερα μη γκρινιάζεται, ωραία. Για μένα το καλύτερο στην τρέχει που διαθέτει αυτή τη στιγμή Ηρακλής είναι ο Πραξιτέλης ο Βούρος. Ένας παίχτης που παίζει πάντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, δεν κάνει το εύκολο λάθος κλπ. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι 2317-003858-58. 2317-003858-58.
1: 2317-003858.
0: Λοιπόν, ναι.
1: 2317. Πολλοί είδαμε ότι στη συνέντευξη έλειπε το ποτ. Έγινε τυχαία?
0: Βέβαια και δεν έγινε τυχαία. Αλλά
1: δεν υπάρχει και κάτι άλλο νεότερο.
0: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πράγματα. Δεν μας είπαν. Εγώ ρώτησα αυτό. Το ποτ δεν το βάλαμε γιατί μας τη σπάει ή έχουμε εξελίξεις? Και λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο απλά μας σπάει. Οκ. Okay. Αλλά δεν είναι και κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Έτσι δεν ξέρω. Σας μιλάω ειλικρινά. Ευχαριστούμε το Ηράκλειο που μας ενημερώνει μέσα στο καλοκαίρι. Πώς και πώς περίμενα εγώ σήμερα, να ξέρεις.
1: Δηλαδή, και εγώ η αλήθεια.
0: Τις προάλλες που δεν προλάβαμε να φτάσουμε, που γυρνούσαμε και από τη βάφτιση, δυσκολεύτηκα, ζωρίστηκα πάρα πολύ. Κρίση θέλω ποδοσφαιρική εκπομπή. Από τους μισούς δημοσιογράφους που έχει αυτή η πόλη, ξέρει παραπάνω ποδοσφαιρό, να ξέρετε. Παιδιά, στο τέλος σύριζω το γαμπρό. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ομαδάρα. Δεν σημαίνει ότι οι άλλες ομάδες δεν θα ενισχυθούν. Απλά δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα. Δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα, να δείτε πώς δουλεύει, έτσι. Δηλαδή, ένας προπονητής που είναι χειρολόγος αλφαεθνικής με παραστάσεις Klein Mind, μπορεί μια ομάδα να την πάρει και να μην την κάνει, να μην τη φτάσει εκεί που πρέπει. Εκεί που μπορεί. Μπορεί ένας άλλος προπονητής να τη φτάσει πιο ψηλά. Καταλάβατε? Δηλαδή, εμείς βλέπουμε μόνο αρνητικότητα. Προφανώς και αν το roster είπα τελείωνε σήμερα, θα ήμασταν άσχημα. Όχι, δεν εμπιστευόμαστε τους παίκτες, γιατί θέλουμε παίκτες ακόμα πιο ποιοτικούς και καλούς που να αρμόζουν στην ιστορία του Ηρακλή και στο επιτελείο που έχει ο Ηρακλής φέτος. Έτσι, να μην λέμε ότι θέλουμε. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι 24 του μηνός, εκτός από τους Ισπανούς, φαίνεται ότι κλείνουν και κάποιοι ακόμα παίκτες θα ενσωματωθούν και θα φύγει στην Ιταλία ομάδα με ένα 85-90% του ρόστερ της. Και στα φιλικά θα δούμε κάποια πράγματα. Βέβαια, τα φιλικά μην τα παίρνετε πολύ υπόψη. Ομάδες με τρομερά φιλικά πήγαν χάλια και ομάδες με πολύ κακά φιλικά πήγαν καλά. Μπορείς να βγάλεις κάποια συμπέρασματα. Ας πούμε, πέρσι στα φιλικά ο Ηρακλής δεν έπαιζε μπάλα. Ούτε στη χρονιά μέσα έπαιξε μπάλα. Κατάφερε να δυναμώσει, να κάνει, να πάρει τα αποτελέσματα κλπ. Αλλά φάνηκε ότι ο Ηρακλής δεν θα είναι επιβλητικός, ας πούμε, στο παιχνίδι του πέρσι. Κάποια πράγματα τα βλέπεις.
2: Πέμπτη πρωί θα τα πούμε όλα, παιδιά. Πέμπτη πρωί. 12:30 ώρα συντονιστείτε.
0: What?
2: Ρωτάνε για το Λιόπουλο Μωρέιτ και τέτοια.
0: Α, οκ. Okay. Πού? Προσωπικό.
2: Όχι, πάτα το all messages. Μάλλον βλέπεις τα top messages.
0: Α, οκ.
3: 48 φορές το
0: πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλα τα μηνύματα έχω, φίλε. Δεν έχει έρθει κάτι. Μάλλον κόλλησε. Εντάξει, θα πάμε παρακάτω. Τα φιλικά θα έχουν κάποια τηλεοπτική κάλυψη, πιστεύεις? Έχουμε απαντήσει και έχουμε πει ότι αυτά γίνονται τελευταία στιγμή. Δηλαδή κάνει μια πρόταση κάποιος και παραχωρεί. Αλήθεια λέω, τώρα σε αυτή την εκπομπή είναι... Ορίστε. Από τις 8 παρά τρώγεται. Συνέντευξη έγινε μόνο μια ώρα στο Μαραβασιούτ. Έγινε τυχαία. Γενικά ήταν η παρουσίαση του Ματσάρη. Δεν κουράστηκα ούτε πες η διάθεση, παιδιά. Να φτερνιστώ ήθελα. Και δεν μπορούσα να φτερνιστώ τόση ώρα. Έγινε μια ερώτηση, γιατί ήταν μια έξτρα ερώτηση πέρα από το Ματσάρη. Η συνέντευξη τύπου ήταν για την παρουσίαση του προπονητή του Ηρακλή, του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν ήταν για να μιλήσει ο Μπασινάς, ο Κόντης, η Περάκη, ο Μόνο Βασιώτης. Αυτή ήταν στο πάνελ μαζί του, γιατί αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μαζί του στο σχεδιασμό των αγωνιστικών δεδομένων που έχει φέτος η ομάδα. Όπως είπε ο Ματσάρη, έχω ζητήσει 10 παίχτες. 10 θέσεις με 10 κάτι. Η ΠΑΕ, η εταιρεία, θα μου φέρει αυτούς και εγώ από αυτούς που θα μου πούνε θα διαλέξω αυτόν που πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δεν μπορεί ο Ματσάρη να πάει να φέρει, ας πούμε, το Χάμστεκ στα 25 του, γιατί κάνει 15 εκατομμύρια. Παραδείγμα, έτσι, παραδείγματος χάρη. Οπότε θα κάνετε live στο τελικό του Μουντιάλ? Δεν νομίζω. Πραγματικά φοβερή ερώτηση του Μουστάκια και ο Μονέ τον έσβησε. Ακόμα σκουπίζει το Μουστάκια. Ήταν μια ερώτηση η οποία ήταν καλή, γιατί ό,τι και αν απαντούσε θα γινόταν είδηση. Ό,τι και αν απαντούσε θα γινόταν είδηση. Οπότε ήξερε τι ρωτούσε. Τον τελικό του Μουντιάλ φυλάξε να το δούμε και εμείς για μέρα. Δηλαδή εμείς να δούμε ένα μάτς. Εδώ να το κάναμε μαζί. Εντάξει, άμα δεν πάει Αγγλία ή Γαλλία, εγώ υποστηρίζω Αγγλία, το ξέρετε. Το Βέλγιο δυστυχώς ο Μορένο το πλήγωσε, δεν έφτασε στους 4. Πήγε μέχρι εκεί που πήγε, τα λέγαμε για το Βέλγιο. Πίστευα ότι μπορούσε να περάσει στους 4, χωρίς να παίξει καλά, έφτασε βέβαια.
2: Σύμφωνοι με την απόφαση της κάρτας, Ελβετία.
0: Τώρα εντάξει, τι να σας πω.
2: Αντικειμενικά, ρε παιδί μου, το πώς εξελίχθηκε.
0: Θεωρώ ότι από τότε που πήγε μέσα στην Αμερική, χειροκροτάει τον Τραμπ. Ασταμάτητα, δύο μουντιάλ τους πάνε τρένο. Ενώ από το 90 την Αργεντινή τη φάζουν, από το 22 και τώρα την πάνε καροτσάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μέση δεν είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι εξωγήινος, ότι δεν είναι ο καλύτερος παίκτης σε ενεργεία κλπ. Δεν αναιρώ αυτό, γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι ή άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, λες ότι πάνε καροτσάκι την Αργεντινή, αμεθάνεις. Έχουν οπαδικοποιήσει εθνικές άλλες,
2: ναι, ναι.
0: Εδώ ο κόσμος, δηλαδή μιλάμε για πραγματικό παραλογισμό. Παραλογισμό. Δηλαδή τι να σας πούμε, τα βλέπω και με πιάνει θλίψη. Με πιάνει θλίψη. Και εγώ υποστηρίζω Αγγλία. Τι να πούμε, εντάξει, η διαιτησία προχθές δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Αγγλία, αλλά εκεί κάτι στην τζατζαρίζα να κάνει τέτοια. Οκ, okay, ήταν μυστήρια. Αλλά γενικά το... κάποιες ομάδες μπρόχνονται, ρε φίλε. Εντάξει, νομίζω ότι η διοίκηση Φαντίνο της FIFA, όπως ας πούμε, θεωρώ ότι ο Τραμπ πιο πολύ θέλει η Αργεντινή να πάει καλά παρά η Αμερική. Το νόμο που ήθελε την επιβολή του ισχυρού το έκανε με την κόκκινη του Μπαλογκάν. Πού να πάει η Αμερική? Αδιαφορεί. Ο Μέση είναι το προϊόν της Αμερικής. Αυτός είναι που φαίνεται τα λεφτά και γεμίζει τα γήπεδα, που έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Αυτός ή κάποια ακόμα. Το πρωτάθλημα της, ο Κόρτσα ήταν ο ένας που έχει παίξει στον Ντάλας, έτσι που δοκιμάζουν ένα κλί. Τι να σας πω, ρε παιδιά, μπορεί με το γράμμα του νόμου να είναι κόκκινο το εμπολό. Δεύτερη κίτρινη για θέατρο σε 8, σε τέτοια διοργάνωση, εγώ δεν θα έδινα. Εγώ προσωπικά. Τώρα τι να σας πω, okay. Αν το δώσει εναντίον του Ηρακλή αυτό κόκκινη, βγείτε και χειροκροτήστε και πείτε συγχαρητήρια στο διαιτητή. Ναι, ο πρόεδρος αυτό είπε. Ό,τι και να λέτε, αυτοί είμαστε. Αυτό μου είπε στη συνέντευξη. Αν πάρω εγώ σε ο Βούλα Θανασιάδη αντί για Πεταράδη, θα υπάρχει πρόταση από εξωτερικό για εκπομπή. Στα αγγλικά εννοείς από το εξωτερικό, φίλε. για μαρμή τα ρίχτα, τι έχεις να πεις? Εντάξει, άμα τη βρίσκουν μεταξύ τους, εγώ τι να πω. Η Αγγλία ήταν τραγική με την Νορβηγία, θα περάσει όμως στην Αργεντινή. Η Αγγλία δεν είναι καλή σε κανένα μάτσο, σαν το πρώτο με την Κροατία ως τώρα, έτσι. Με το Μεξικό έκανε ένα πολύ καλό ημίχρονο. Δεν κάνει καμία φωνή του Ηρακλή κακό, ό,τι και να λέει, και να γκρινιάζει μόνο. Τόσα χρόνια δεν υπήρχαν πουθενά. Το θέμα είναι ο κόσμος να έχει τα φίλτρα και να κρατάει αυτό που είναι καλό να κρατήσει. Η Ραρντάν μου έφερε Μπαλογκάν. Μακάρι. Μακάρι. Κοστίζει 20 εκατομμύρια. Εντάξει. Μια οικονομική υπέρβαση μπορεί να την κάνει. Λοιπόν, για να δούμε. Μας εδώ. Εδώ έχει παίξει μια τετράδα ο φίλος. Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή. Να φτάσουν τα ημιτελικά και οι τέσσερις. Ήταν δώρο, λέει. Άντε, επιτέλους, αδερφέ, πληρώθηκες, γιατί είχε πάει πολύ κουβάδικο. Γενικά θέλω να σας πω ότι θεωρώ λοιπόν ότι η φωνή του Ηρακλή, ο Ρίχτα δεν έφυγε, είναι εκεί. Επίσης η Μαρμίτα έχει 400 εκπομπές. Επίσης θεωρώ ότι ο Ρίχτα μπορεί να σηκώσει μόνος μια εκπομπή χωρίς να έχει ανάγκη τη Μαρμίτα. Έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο πίσω του, είτε μουσικά, είτε με τα social, είτε με όλα αυτά που κάνει. Υπάρχει πολύ κόσμος που ακολουθεί και γουστάρει και ακούει και τη βρίσκει. Δεν χρειάζεται πάντα μια ανάλυση ποδοσφαιρική 100%. Καλησπέρα από νέα γνωστή μίζερη γριοφωλιά των Σικιών. Έτοιμη να δούμε τη Γαλλία να πατάει την Ισπανία. Το ιδανικό θα είναι για μένα να πάει τελικώς Γαλλία-Αγγλία και να το πάρει Αγγλία. Συγγνώμη αν έχετε παίξει αντίθετο στοίχημα. Μιλάω καθαρά συναισθηματικά. Στοιχηματικά είναι να πάει παραπέρα η Γαλλία. Αυτό έχουμε παίξει. Πρώτος εσύ το λύσε κλπ. Θα γίνει πρώτος στο Κάφτα, ξέρουμε κάτι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα γι' αυτό. Είπε ο Χατζηνάκος ότι έφυγε. Συγγνώμη παιδιά, δεν το είδα. Με πιάζατε ανενημέρωτο. Σικές και ανώνευκη περιοχή. Έχει πολύ Ηρακλή. Άσε να τη γράφουν οι τύχοι. Καμιά φορά, ξέρετε, οι τύχοι δεν γράφουν πάντα την αλήθεια όταν αφορά οπαδικά ζητήματα. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε ότι έχω σχέδει δική του ιστορία. Κύριε GM, τι κάνετε, τι θα κάνετε?
1: Να δούμε το μάτς.
0: Πώς και έτσι?
1: Τώρα μαζευτήκαμε φίλοι και θα πάμε να δούμε το μάτς.
0: Μα, αντίο φίλοι, με λένε Σάκο Μπίλι. Τι κάνει ο μεγάλος Μπιλάδας?
1: Γεια σας ρε φίλοι, με λένε Σάκο Μπίλι.
0: Δεν θέλω παίχτες στο ποδόσφαιρο, εκεί η ομάδα γίνεται με δουλειά. Μεταγραφή GM θέλω μπροστά από τις κάμερες. Τώρα το παίζει δύσκολος. Εκεί με το ματζάρι που νομίζαν ότι είναι αυτός ο ματζάρι, το βγάλαμε στο γραφείο του προπονητή, δεν τον πείραξε. Τέλος πάντων.
1: Δεν με δίνεις έτσι, ρε παιδί μου.
0: Δύο πράγματα είδαμε όταν ήρθε ο ματζάρι. Τον Ινδό από πίσω. Το θείο που έλεγε το θείο Τζόνι, το ταξί και αυτά. Έτσι, ο Τζόνι. Και το GM. Έχει παίξει καζέτα τέλος πόρο, GM.
1: Τι έχω παίξει?
0: Θέλω
1: παγκόσμιο, ευτυχώς, με φλερ, ευτυχώς.
0: Εγώ θέλω και παίχτες. Δεν μου φτάνει μόνο δουλειά σου δώσω. Θέλω 10 παίχτες. Τι να πω, ψέματα. Ποιος εσύ που θες, θα μου πεις. Είμαι ο Βαραφόπουλος Παύλος, ο Παύλος Ιακλή, και θέλω 10 παίχτες, φίλε. Λοιπόν, στείλτε τελευταίες ερωτήσεις, πάτε ένα τελευταίο τηλέφωνο όποιος θέλει. Έχουμε περίπου 5 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε τη φάση εδώ πέρα για την εκπομπή. Νομίζω ότι κάναμε ωραία παρόλα. Νομίζω ότι τα πάμε πολύ ωραία. Ήσταν
1: 193 193.
0: Ούτε ένα δεν έκανε μέσα στην εκπομπή, δηλαδή ρε.
1: Άντε ρε γάμο το λίγο, άντε ρε γάμο
0: το. Πώς φαίνεται, εγώ βλέπω 4,8 χιλιάδες. Δεν βλέπω ακριβώς πώς είναι.
1: 4,807
0: είμαστε. Άντε παιδιά, ένα να κάνει τώρα. 4,808 να φτάσουμε τουλάχιστον. Είναι δυνατόν? Πάμε, αυτό είναι ο σκοπός μέχρι να κλείσει εκπομπή. Φτάσαμε και τα 300 likes, ορίστε 298, φτάσαμε και 300 likes, τελείωσε η μπουγάδα. Την καθαρίσαμε, είχαμε και τα σούπερ τσατάκια μας και αυτά μας. Όλα καλά. Πρόεδρος. Ωραία τάπας, πρόεδρε, ωραία τάπας. Να δείτε τη συνέντευξη, είπαμε, στο ώρα για μπάλα που έδωσε ο Μάτζος Κυριζίκης.
1: Πολύ καλή συνέντευξη και πάει και πολύ καλά. Συνέντευξη,
0: λέει πολλά πράγματα, έτσι. Έχουμε εδώ το κύπολο, το έφερε ο Σερέφας, το αφήσαμε εδώ να φαίνεται, είναι φρέσκο φρέσκο, μυρίζει καινούριο. Μετά από 36 χρόνια κατακτήσαμε το συγκεκριμένο τίτλο. Εδώ ο κόσμος λέει και να λέει αλήθειες. Πρόεδρε, θα δεις το μάτς Γαλλία-Ισπανία? Τι πιστεύεις?
3: Με τους
0: Γάλλους. Με τους Γάλλους. Νομίζω όλη η Ελλάδα. Ελλάδα. Μετά από αυτό που μας έχει κάνει η Ισπανία.
3: Γιατί δεν παίζουν, μπορεί να παίξουν σήμερα.
4: Και επειδή ο Ηρακλής είναι πολύ Ισπανό, ίσως να είμαστε λίγο με τον Κόντι και με τους Ισπανούς, λίγο να αγαπάμε.
0: Νομίζω θα έρθουν ό,τι και να γίνει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Σωστό και αυτό.
4: Νομίζω με την Ισπανία θα είναι.
0: Κάτσε να δούμε. Δύσκολο λες, δύσκολο. Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι νομίζω ότι είναι κατάλληλος τρόπος να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. 10 λεπτά πριν τις 9, να είστε καλά. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να είστε μαζί μας. Είπαμε, Τετάρτη αύριο η προγραμματισμένη εκπομπή υπομονητές της Ξαπλώστρας και Πέμπτη live εδώ οι δύο κληρώσεις, Ευρωπαϊκά Μπάσκετ και Super League Ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλό βράδυ.

με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάνιο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώ.

Δεν είμαι ποτέ στο αφού δεν σου νοιάζει. Όποιο δεν αλλάζει, μα δεν με ρωμάζει. Είσαι σε μια αναγκαλά, πάλι είναι ποιος όσο κόσμος τον ένας. Με θεωρείς σαν μαμακρό, αλλά τότε δεν είναι. Και δεν έχω πέρα πως.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ή εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον αέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δεκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέωρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέωρας το πέναλτι.
1: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα.
2: 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για το Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στον Ήρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Πον 36 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγήκε στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα.

με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.